Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στον Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μόδα κύκλους κάνει και ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχετε κάτι κρυμμένο.
2: Μην τα πετάτε, βάλτε τα τώρα τα κοσμήματα.
1: Μην το πετάς, μην το πετάς, γιατί μπορεί να φτιάξεις κάτι.
2: Να το ανέβηκε το κέφι. Με το που έφαγε μια μπουκιά από το σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα, ανέβηκε η διάθεση. Βάζω Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσεις να τρως, να σου φτιάξει διάθεση όλη τη μέρα.
1: Πήγα στην Αθήνα, λέω στο Δαβίδ, πάμε για καφέ κάτω από την Ακρόπολη. Μου λέει, δεν πιστεύω να πάμε σε κανένα μαγαζί της πλάκας.
2: Ακριβώς εκεί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. Έκπληξη, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, παιδάκια. Παρασκευή, εδώ ήμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
0: Άργησαμε ένα μισάριο, υπήρξε μια διαδικασία. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία Γιαμβώμα στις εγκαταστάσεις του ομίλου Μετρομίδια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έρθουν τα σκυλιά, τα γατιά να ελέγξουν.
1: Μια απλή Παρασκευή στη δουλειά. Έρχομαι κουκλίτσα, λέει βόμβα, λέει θα. Τζόνι, κανόνε την πορεία σου.
0: Ζούμε επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε εδώ μέσα. Το επάγγελμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, συμβαίνουν
1: τώρα
0: και αυτά.
1: Τώρα δεν θέλει ανθυγιεινά.
0: Και διπλά μη σου πω. Τέλος πάντων, ελέγχθηκαν οι χώροι όλα αυτά, φύγανε.
1: Ελπίζω να έλεγξε καλά το σκυλί.
0: Ήταν μια φάρσα, όπως καταλαβαίνετε, όμως για λόγους ασφαλείας έπρεπε να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Γι' αυτό κάποιοι που μας στείλετε μηνύματα και ανησυχήσετε, εδώ είμαστε με μισή ώρα καθυστέρηση σήμερα το σόου. Αλλά εδώ θα γίνει και σήμερα.
1: Θα γίνει και σήμερα.
0: Είτε βρέξει, είτε χιονίζει, είτε βόμβα σκάζει, εμείς θα την κάνουμε την εκπομπή.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Μισή ώρα που ήμασταν έξω και περιμέναμε, λέω. Ωραία, μπας και φύγουμε.
0: Ναι, μήπως το γλιτώναμε.
1: Ναι, δηλαδή λίγο μας άνοιξαν την όρεξη για να φύγουμε.
0: Τουλάχιστον να το κάνει κατά τις 10, να ξέραμε να φεύγαμε.
1: Ναι, παιδί μου, και πάρκαρα και στο διάλογο του μάνα, τέλος πάντων.
0: Πώς τα πέρασες χθες?
1: Δεν έκανα τίποτα. Χθες έκανα τα μαγείρεματά μου, τα ωραία μου, τα πλυντήριά μου, σίδερο, παιδιά. Σίδερο, μπόλικο σίδερο.
0: Μπράβο.
1: Φακές έφτιαξα χθες, αλλά έφτιαξα και μπράβο. Κάτι ωραία πιτάκια. Mm-hmm. Μπορεί να σας πω τη συνταγή. Μα ξανεβάζω τις συνταγές και μου λέει πόσο γιαούρτι. Με το μάτι τα κάνω, βρε παιδί μου.
0: Α, με το μάτι δεν είσαι του.
1: Έχει και σημασία σε αυτά. Δεν είναι γλυκό για να σου πάθει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο πάνω, λίγο κάτω, βλέπει το χυλό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σήμερα που λες ξυπνήσαμε με λίγη δροσιά. Τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.
0: Το
1: οπότε
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ζεστούλα θα έχει. Βλέπω και το Σαββατοκύριακο 33 και την Κυριακή 35.
0: 35.
1: Οπότε το Σαββατοκύριακο είναι για βουτιά.
0: Καταπληκτικά. Η Αμαλία γιορτάζει σήμερα. Μην την ξεχάσετε, τη φιλενάδα την Αμαλία.
1: Χρόνια πολλά, κορίτσι.
0: Να τη ευχηθείτε. Αυτή γιορτάζει σήμερα. Κάτι άλλο σημαντικό δεν έχουμε, νομίζω, να πούμε.
1: Η Αμαλία είναι.
0: 2310-266-233 το σταθερό για να επικοινωνήσετε στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Εκπέμπουμε και στο TuneIn αν έχετε την εφαρμογή την συγκεκριμένη. Υπάρχουν όμως και οι δικές μας εφαρμογές για iOS και Android, από όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν βρίσκεστε και στην πιο απομακρυσμένη παραλία της Ελλάδας.
1: 693-693-1003 αριθμός Viber για να μας στείλετε τις πρώτες καλημέρες τώρα που ξεκίνησε το show.

0: Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, θα σε πήγαινα στην επικαιρότητα αμέσως τώρα, μα τα βρω εδώ που έχουν ανοίξει γιατί δεν φορτώνει και ο υπολογιστής μου. Έλα, φόρτωσε. Λοιπόν, πατάω αυτό εδώ. Μπα, δεν έχω ίντερνετ. Δες τώρα όλα τα κακά σήμερα θα γίνει.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ λίγο να σε βγάλω έξω και θα έρθει το ίντερνετ.
0: Έλα, ήρθε.
1: Άντε, ναι.
0: Λοιπόν, δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με τις αρχές που ανακοίνωσαν τα ξημερώματα τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς εξέφρασε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής. Η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης που προκαλούν καταστροφικές πυρκαγιές. Το 2025 σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη για να καταλάβεις. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Άλλο και τούτο.
0: Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Παρετήθηκε μεν από την αρχηγία, αλλά δεν παρετείται από το αξίωμα του βουλευτή. Παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φαινόταν αυτό αφού θέλει να πάει στο Τζίπρα, είμαι σίγουρη.
0: Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη ζητώντας τη διεξαγωγή της. Ήταν να κάνουν αυτοί να συναντηθούν ένα σαν συνέδριο, το οποίο μάλλον ακυρώνεται.
1: Μας κούρασε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα συνεδριά του.
0: Και αυτοί τώρα είναι, αυτά δείχνουν κόμμα υποδιάλυση, θεωρώ. Όταν δεν υπάρχει αρχηγός, δεν αποφασίζουν, δεν έχουν μια κοινή γραμμή, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις πρώτες δύο από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδουλάκης. Ουσιαστικά η 13η σύνταξη, το δώρο δηλαδή, να επιστρέψει.
1: Μα τόσα χρόνια δούλευαν οι άνθρωποι, το αξίζουν. Ποιος το κόψε, πότε κόπηκε, χαμπάρι δεν το πήραμε.
0: Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Διασυνολωμένοι σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους 11 τραυματίες της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων εχθές στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του διοκτήτης επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σε βιντεοφόρο έγινε η έκρηξη εκεί πέρα. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά με μια ξεκαρδιστική κωμωδία για την Αγία Ελληνική Οικογένεια στα χειρότερά της, η οικογένεια Τσεκμέ. Σήμερα είναι αυτό στο Θέατρο Κήπου και για τρεις παραστάσεις. Λαϊκή βραδιά στο κάτω από τα ελαιόδανδρα της Θέρμης. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, στις 8.30 με 15 ευρώ το άτομο. Ελάχιστη κατανάλωση είναι αυτό, δεν είναι είσοδος. Δηλαδή, ό,τι πιείς κτλ. Βασίλης Πρατσινάκης, ανάμεσα στα κρασιά του κτήματος στον Τρίλοφο, στον Domain Florian. Ενώ βλέπω ότι αύριο έχει μπλε στην κατασκήνωση Απιθύτα στο Ποσίδι. Έχει τσουβέλα εξωγήινος επιστροφή στον Πολύγυρο και στα Μουδανιά Χαλκιδικής. Γενικότερα δηλαδή άρχισαν να ανοίγουν και τη Χαλκιδικής τα δρόμενα. Σιγά σιγά και ανυπομονούμε να βρεθούμε σε ένα από αυτά.
0: Πάμε σε τραγούδι εβδομάδα και επιστρέφουμε.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο.

0: πάντα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα. Κριτικός.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
17: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
21: Παντρούσκα.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Full και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
20: Μία μεταγραφή που κάνει αίσθηση από τον Ηρακλή. Κλείνει τον Ντάνι Μουνιώθ.
12: Τον Ντάνι Μουνιώθ.
20: Μουνιώθ, ξέρεις τι έχει να γίνει, της Ατλέτικο Μαδρίτης.
12: Μπράβο.
20: Είναι ένας 20χρονος αριστερός μπακ και θεωρείται ένας από τους πιο εξελίξιμους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Τι κάνει ο Μονεβασιώτης, μας έχει τρελάνει. Δηλαδή, παίχτη από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μιλάει και με τον Ντένις Τσιομποτάριου από το Βουκουρέστι. Οπότε βλέπω ότι γίνονται πάρα πολύ ωραίες μεταγραφές. Γαλλία Μαρόκο 2-0. Εμπαπέ και Ντεμπελέ για τους τρικολόρους τα ημιτελικά. Έγιναν επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο και τι δεν έγινε, τα σπάσανε όλα.
12: Ναι.
20: Super Cup 12 Αυγούστου, ο τελικός της ΑΕΚ με Όφη. Σήμερα Ισπανία-Βέλγιο. Το Σαββατάκι θα δούμε Ολυμπιακό Λέουβεν, ΠΑΟΚ Τβέντε, Παναθηναϊκό Grasshoppers Ζυρίχης. Στις 4 η ώρα τα ξημερώματα έχει Αργεντινή Ελβετία και μετά έχει πάλι φιλικό ΑΕΚ De Gars Τσαφ. Δεν ξέρω, παιδιά, με έχετε κουράσει με τις ομάδες. Δηλαδή, έλεος.
12: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη στη Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ. Όποτε πει στη Winmasters, τις Παρασκευές συγκεκριμένα, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Να διαβάσουμε και κάνα μήνυμα έτσι που ήρθε τώρα, γιατί
20: ναι,
12: βγήκαμε από την ροή μας. Καλημέρα στον Αρίστο. Ο Αλέξανδρος είναι εδώ, μας καλημερίζει. Μας ρωτούσε αν μας πλάκωσε το πάπλωμα. Όχι, δεν μας πλάκωσε το πάπλωμα.
20: Ποιος εμείς... ρώτησε?
12: Εδώ ήμασταν, ο Αλέξανδρος.
20: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Ήμασταν εδώ στην ώρα μας. Απλά συνέβησε κάτι απρόοπτο.
12: Ναι.
20: Και δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στο στούντιο.
12: Καλημέρα στην Φρόσο, καλημέρα στον Γιώργο, στον άλλον τον Γιώργο, την Φέη. Όλα καλά, Φέη μας. Η Μέρη εδώ είναι, καλημέρα. Η Γεωργία και ο Νίκος και η Ελλάδα και ο Θωμάς, καλημέρα σε όλους.
20: Καλημέρα τα κουκλάκια, είναι Παρασκευή. Ας χαμογελάσουμε αφού βγήκαμε ζωντανοί.
12: Ας
20: χαμογελάσουμε τώρα.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 8 και πάλι μαζί στο δεύτερο 60 λεπτό της επεισοδιακής, θα λέγαμε, Παρασκευής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ξυπνήσαμε με λαχτάρα και δεν είδα και τίποτα στον ύπνο μου. Κοιμήθηκα σαν το μην πω τι, σαν το τούβλο έπεσα. Λοιπόν, Παρασκευούλα, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά. Στο κέντρο, στην Εγνατία, έχουμε λίγη κινησούλα και στα ανατολικά. 25 Μαρτίου και η λεωφόρο Στρατού, αλλά όχι κανένα φοβερό πρόβλημα.
1: Στην τοπική επικαιρότητα συνελήφθη 54χρονη που κρατούσε δύο ανήλικα παιδιά σε τρόγλι με ακαθαρσίες ζώων, διαβάζω.
2: Τι να πω ρε παιδιά, ντροπή.
1: Στην επανομή Θεσσαλονίκη στο συγκεκριμένο σκηνικό. Έμενε με τα ανήλικα παιδιά της ηλικίας 4 και 6 ετών κάτω από άθλιες και επικίνδυνες για την υγεία συνθήκες.
2: Τι να πω, δεν ξέρω, ξέρεις τι, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί για να υιοθετήσεις ένα παιδί σε περνάνε από 10.000 κόσκινα. Εσύ που γεννάς, δηλαδή μπορείς να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να υπάρχει μεγάλος έλεγχος.
1: Όπως προέκυψε από έρευνα, στην 54χρονη είχε ανατεθεί η επιμέλεια από την 33χρονη μητέρα τους. Δεν ήταν δηλαδή η μαμά αυτή, δεν ξέρω τι συγγένεια υπάρχει με την 54χρονη. Πάντως συνελήφθη με αυτόφορη διαδικασία, ενώ παράλληλα σχηματίζεται και δικογραφία προκειμένου να ερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες τόσο της ίδιας αλλά και της 33χρονης μητέρας.
2: Φυσικά, τα αφήνεις, δεν ελέγχεις που τα άφησες.
1: Για το καθεστώς που άφησε τα παιδιά της, πολύ κρίμα.
2: Πολύ.
1: Αν αφήσει σε περίπτωση που, επιστρέφουμε με 20 ευρύ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Loving.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στην Παρασκευούλα 10 του Ιούλη. Σε μια ώρα από τώρα θα ανακοινώσουμε και τον νικητή της εβδομάδας για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της Sea Jets για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει. Να δούμε πού θα διαλέξει να
1: για
0: πάει.
1: Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός σήμερα. Προς το παρόν όμως, σας χαρίζουμε δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα αγαπημένα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. 266-233, καλέστε να παίξουμε. Μπορείτε να βρείτε τα υπέροχα αυτά κοσμήματα στο lavijewelry.gr και φυσικά υπάρχει ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα και τον ήλιο. Νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις και τιμές που σε δροσίζουν. Αλλά εμείς τώρα σας δίνουμε δωροπιταχή αξίας 20 ευρώ. 266-233. Απλά και ωραία, βγαίνετε στο τηλεφωνάκι, κάνουμε λίγο σουσουδάκι και μας λέτε έτσι τα ωραία σας και κερδίζετε τη δωρεπιταγή. Πάτε διαλέξτε κάτι

0: πιο. Σε ένα υπέροχο beach party εκεί με πολλές διασημότητες. Τι κόσμημα θα φορούσε στο Σκορπιό, φιλενάδα?
1: Θα φορούσα στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Και βραχιόλια.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εμείς σου δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Σ' αρέσει Μύκονος ή τζάμπα σε έστειλα στο νησί?
1: Μ' αρέσει.
0: Μπράβο. Μείνε στη γραμμή σου, λοιπόν, να σου πω πώς θα πάρεις το δωράκι σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Νίκος Βέρτης, ήρθες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που live κάτω στο Ελάν που πήγα, που ήμουνα, ναι. Στην Αθήνα, έγινε χαμός με το συγκεκριμένο. Όλοι χορεύαν και τραγουδούσαν.
0: Σε πάω τώρα σε κάτι παράξενο που έγινε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ξέχασε 10 χρόνια από τη ζωή της,
1: ναι.
0: Μετά από μια επίσκεψη στην τουαλέτα.
1: Στην τουαλέτα.
0: Ναι, ναι. Γυναίκα εμφάνισε παροδική αμνησία.
1: Πολύ το σφίξιμο.
0: 8 ώρων μετά από έντονη αφόδευση, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σπάνια νευρολογική πάθηση. Είναι εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό. Καταγράφηκε στο περιοδικό IFLS Science και έγινε γνωστό μέσω της ιστοσελίδας hotterfly.com. Ναι. Μια γυναίκα έχασε τις αναμνήσεις της από 10 ολόκληρα χρόνια ζωής έπειτα από μια επίσκεψη στην τουαλέτα. Για 8 ώρες αδυνατούσε να ανακαλέσει περίπου 10 χρόνια τη ζωή της. Δηλαδή, εσύ ξέχασε. Το Δαβί τώρα δεν θα
1: τα
0: το
1: τελευταία 10 χρόνια είμαι με αυτόν τον άντρα.
0: Τη Γαλήνη θα νόμιζε ότι πήγαινε, ξέρω εγώ, δημοτικό.
1: Δημοτικό. Ούτε θα θυμόμουν από φοιτήσεις. Αυτά καλύτερα μην θυμάμαι τι ξόδεψα, βέβαια.
0: Η οικογένειά της τη μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι εγκεφαλικές εξετάσεις δεν έδειξαν καμία ανομαλία. Να πούμε ότι πήρε πάει στην τουαλέτα για 2 εβδομάδες. Είχε έντονη δυσφορία στο στομάχι. Δεν ξέρω αν επηρέασε και αυτό. Είχε τα στομαχικά της, δηλαδή.
1: Και πήγε εκεί, έγινε χαμός με στην τουαλέτα. Σφίξες, πάσανε τα νεύρα στο κεφάλι.
0: Αξιοσημείωτο είναι ότι όταν έγινε καλά από αυτό, δηλαδή συνήθως θυμόταν, δεν θυμόταν ότι είχε ξεχάσει. Και έλεγε χαζομάρες και ότι δεν θυμόταν τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής.
1: Εσύ να σου πω κάτι, αυτά τα πράγματα είναι η αλήθεια. Είναι πολύ άσχημα και για τους γύρω μας, έτσι.
0: Ναι, τώρα.
1: Άντε, μη σκέψου τον άλλον δίπλα σου.
0: Η πάθηση, διαβάζω αυτή, αν και εντυπωσιακή στις εκδηλώσεις της, δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή των εγκέφαλα του ατόμου. Ωστόσο, συνιστάται επίσκεψη στο γιατρό προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν άλλα υποκείμενα ζητήματα υγείας. Ένας γιατρός εξήγησε ότι τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να συνδέονται με ανεπάρκεια των βαλβίδων. Η υπερβολική προσπάθεια κατά την αφόδευση μπορεί να αυξήσει απότομα την πίεση στην κοιλιακή χώρα στο εσωτερικό του κρανίου, διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Αυτή η προσωρινή μείωση της παροχής οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης.
1: Σας τα είπα εγώ, ορίστε, τζάμπα πληρώνετε ερευνητές. Σας το είπα. Τα πράγματα είναι απλά. Κάθονται και η αφόδευση και αυτά.
0: Πας
1: για χέσιμο, σφίγγεσαι και χάνεις τη μνήμη σου.
0: Και τι να κάνω, άμα θέλω να βγει, δεν θα σφιχτώ, τι θα κάνω. Συγκρατημένο
1: σφίξιμο. Να τρώτε σωστά για να μην είστε δυσκύλοι. Η συμβολή μου είναι αυτή, να τρώτε σωστά τα λαχανικά σας, τους χυμούς σας, για να μπορείτε να πηγαίνετε κανονικά στη τουαλέτα.
0: Φαντάζεσαι να το πάρεις αυτό και να πεις και να λες, πού είμαι εδώ τώρα, το σπίτι μου δεν είναι αυτό,
1: πού
0: βρίσκομαι.
1: Δηλαδή δεν τρώτε σωστά, κάνετε τις δίαιτές σας και μετά πάτε να κάνετε, δεν μπορείτε.
0: Και ξεχνιέστε.
1: Σφίγγεστε και ορίστε.
0: Προσοχή, εκτός από αυτό, από το χέσιμο, δηλαδή μπορεί να το πάθεις και αν σηκώσεις βαριά αντικείμενα.
1: Α, εντάξει, αυτό και.
0: Δηλαδή, πας να σηκώσω, ζορίζεται το εγκέφαλος.
1: Παιδιά, κοίταξε, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.
0: Ναι. Πού είμαστε τώρα εδώ, δεν θυμάμαι.
1: Ωχ, καλά, κατάλαβα.

0: Από Βοριά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, πάμε στη μόδα μας.
1: Πάμε. Λοιπόν, για αρκετές σεζόν το λεοπάρ κυριαρχούσε στις συλλογές των σχεδιαστών. Φέτος ήρθε το zebra print, το οποίο δεν είναι μόνο χειμερινό.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει και στο καλοκαίρι. Σε αντίθεση με το λεοπάρ που βασίζεται σε αποχρώσεις του καφέ και του μπέζ, το zebra print, έτσι πως είναι ασπρόμαυρο, λειτουργεί σαν ουδέτερο χρώμα στην καρδαρόμπα. Ταιριάζει άψογα, με τζιν, με λευκά, με σκούρα. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ με έντονα χρώματα όπως το κίτρινο, το κόκκινο, ακόμη και η νέον αυτές οι αποχρώσεις.
0: Φωσφοριζέ δηλαδή.
1: Φωσφοριζέ, ναι. Το φούξ, το λαχανί. Σκέψε τώρα ζευρέ με φούξ, ας πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αντίθεση λοιπόν με το λεοπάρ, το ζεύρα λειτουργεί σαν ουδέτερο χρώμα στην καρδαρόμπα, οπότε μπορείς να το ταιριάξει σε κάθε εμφάνιση. Το zebra trend λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στα βραδινά look, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στην παραλία με μαγιό zebra print, που είναι πολύ μεγάλη τάση, ιδιαίτερα τα zebra zebra print bikinis ξεχωρίζουν γιατί είναι μοντέρνα, γιατί αναβαθμίζει κάθε beach look, συνδυάζονται ιδανικά με λινά πουκάμισα, oversize καφτάνια, ψάθινα αξεσουάρ και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, και έτσι είναι πάρα πολύ πολυτελές αυτό, μπορείς να ταιριάξεις οτιδήποτε χρώμα, να δει ζεμπρέ μαγιό, δεν χρειάζεται και καλά επειδή είναι ασπρόμαυρο να βάλεις άσπρο και μαύρο, μπορείς να φορέσεις ένα κίτρινο πουκάμισο από πάνω. Όχι, δεν πειράζει, ίσα ίσα το αναδεικνύει αυτό.
0: Ναι.
1: Εμένα το λατρεύω το ζευρέ.
0: Έχεις?
1: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Mm. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα. Και αν θυμάσαι, είχα πάρει μπότες περίπου έτσι, ασπρόμαυρες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τις οποίες μπότες, ας πούμε, με ένα κόκκινο φόρημα ή με ένα total denim look, το αναδεικνύει. Αλλά σκέψεις τώρα το μαγιουδάκι να φορέσει από κάτω μία διάφανη παντελόνα φούξ, ας πούμε, πάνω από το ζευρέ. Και είσαι τέλεια και ταιριάζει και με χρυσά, αλλά κυρίως με ασημή αξεσουάρ.
0: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το ασημή παντελόνι, δηλαδή.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
0: Είσαι, μπράβο,
1: ναι,
0: είναι approved,
1: είμαι εγώ. Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους, μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζεύρα. Αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα, ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, το νερό στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έβλεπα τώρα μια φωτογραφία της Οικονομάκου, φοράει ολόσημο λεοπάρ μαγιό. Πόσο παλιωμοδίτησα είσαι.
0: Λεοπάρ.
1: Λεοπάρ, ζευρέ, ζευρέ σας είπα. Ζευρέ φέτος, αμαύρε Αθηνά.
0: Θα σου πω στη δεύτερη ώρα για τα νέα της Αθηνά Οικονομάκου, κάτι έχει γίνει. Προς το παρόν πάμε λίγο στα πρώτα τα θέματα. Συναισθηματικά φορτισμένη Ανθιβουλγαρή στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Μέγκα, καθώς εξομολογήθηκε ότι έφυγε από τη ζωή της το άλογό της.
1: Είχε άλογο.
0: Είχε άλογο, έκανε υπασία. Κάνει υπασία Ανθιβούλγαρη, αυτό είναι το χόμπι της. Και είχε ένα άλογο αγορασμένο, δικό της.
1: Α, νομίζω ότι κάπου το είχα δει αυτό στο γάμο, κάπου με ένα άλογο, ναι.
0: Εξομολογήθηκε ναι, λοιπόν ναι, πως έφυγε από τη ζωή το άλογο της. Θα με καταλάβουν οι φίλοι που έχουν ζώο και εμείς προχθές χάσαμε.
1: Άστο, παιδιά, δεν είμαι καλά. Μπαίνω σπίτι Θυμηλού, και ψάχνω το σκυλί.
0: Έχασε το λαγάκι μου, ήταν δύσκολο, ας μείνουμε εκεί από ένα κολικό, λέει το άλογο, κάτι, κάποια επιπλοκή. Τέλος πάντων, πάρα πολύ στεναχωρημένη. Ανέβασε και story, ανέβασε και βιντεάκι, γιατί ήταν πολύ δεμένη με το.
1: Βέβαια,
0: άλογο,
1: ρε παιδιά. Ξέρεις τι, τα ζωντανά μας είναι μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Και αυτά στηρίζονται πάνω μας για να ζήσουν, έτσι. Ναι, από εμάς περιμένουν.
0: Και το μόνο που θέλουν δεν είναι κάτι, αγάπη και το φαγητάκι που δίνουμε κάθε
1: μωρέ,
0: μέρα.
1: Τι θέλουν, μια κουβεντούλα του και τουκ τουκ τουκ πάει ουρά.
0: Τάσο Ιορδανίδη, Στάλια Ματίκα. Δεν ξέρω αν το είδε στο viral video.
1: Όχι.
0: Χαμός με ακρίδα. Αυτοί παίζουν μαζί. Είναι ζευγάρι, ξέρεις. Είναι παντρεμένοι. Ο Ματίκας με τον. Η Ματίκα, η Θάλια με τον Τάσο τον Ιορδανίδη. Λοιπόν, την ώρα που παίζαν σε παράσταση,
1: ναι,
0: σκάει μια ακρίδα πάνω. Σε θερινό θέατρο ήταν, κατάλαβες. Και η Ματίκα τη φοβάται τις ακρίδες. Οπότε για κάνα πεντάλεπτο υπάρχει διάλογος το πώς θα διώξουν την ακρίδα. Όπου πάει ο Ιορδανίδης, βρίσκει ένα ποτήρι, δεν ξέρω τι, βάζει μέσα την ακρίδα.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά παίζοντας και λίγο κάνοντας, αυτοσχεδίαζαν δικούς τους διαλόγους.
1: Τι ωραία.
0: Μέχρι να ξαναμπούν στη ροή της παράστασης και το βίντεο έχει πάρει χιλιάδες like στα social.
1: Άμα είσαι καλός ηθοποιός όμως, ε.
0: Όλα τα αντιμετωπίζει. Τώρα είσαι σε θερινό θέατρο και να σου έρθει ακρίδα, δεν ξέρω. Αν έπαιζε, θα καθόσουν ασταθεροί, δεν τη φοβάται.
1: Η μικρή με το που δει τέτοιο έχει φύγει τρέχοντας.
0: Αυτό
1: τρέχοντας, το πετάει όλο. Τι λέω, τι κάνεις, παιδί μου, σιγά τα δεν σε φάει.
0: Ή καμιά κατσαρίδα από αυτές που βγάζουν τα φτερά και πετάνε.
1: Δεν μπορεί, τη συχαίνομαι, αλλά δεν νομίζω ότι θα την τρούσα τόσο πολύ.
0: Δεν τη φοβάσαι, ναι.
1: Δεν νομίζω, τη συχαίνομαι, όμως δεν μπορώ να τη βλέπω.
0: Αυτή ξάπλωσε πίσω στο κρεβάτι εκεί που ήταν, εκεί δίπλα τη ήρθε η ακρίδα.
1: Είναι λίγο βρωμερές. Οι ακρίδες όχι. Οι κατσαρίδες είναι βρωμερές. Αλλά οι ακρίδες, εντάξει, ακριδούλα είναι, ρε παιδιά.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής.
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Και πάλι εδώ για παλιό τράγουδο Παρασκευής.
15: Λοιπόν, flashback στο 1987, μωράκια. Το 1987, λοιπόν, έγινε ο ιστορικός καύσωνας που στην Ελλάδα για 8 μέρες έκαιγε σαν καμίνι στους 44 βαθμούς και μάλιστα κόστισε τη ζωή σε 1.300 ανθρώπους. Οι 1.115 ήταν στην Αττική.
14: Σοπα.
15: Ήταν από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες για την Ελλάδα σε περίοδο ειρήνης. Για πρώτη φορά δεν πρόσιζε ούτε το βράδυ.
14: Oh.
15: Λοιπόν, το 1987 προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο Thundercats.
14: Άρα, Thundercats.
15: Thundercats βγαίνει στις αίθουσες το τριλικό Dirty Dancing. I had the time of my life. Ο Michael Jackson το 1988 κυκλοφορεί το Cause I'm bad. You know it. Η Ελλάδα στα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Oh. Και Last but not least, μία νίκη που δεν ξεχνιέται. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. Ύστερα από ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Βάλ το αγόρι μου, είμαστε πια πρωταθλητές. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά αυτές τα νατάκες. Το 1987 λοιπόν, με δύο πόντους νομίζω ήταν, 103-101 κάπως έτσι ήταν. Με το Γκάλι, το Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά που λέγανε.
6: Το Γκάλι, το Γιαννάκη, το Φασούλα και τα άλλα παιδιά.
15: Μέσα σε αυτή τη χρονιά λοιπόν το 1987 ήταν και η Αλέξια. Από το άλμπουμ Αλέξια είχε ένα τραγούδι που ήταν του Κώστα Χαριζοδουβλωμένου και του Γιώργου Μίτσικα σε στίχους. Υπέροχο τραγούδι, αγάπη καλοκαιρινή, έτσι λίγο να αναπολύσουμε τα παλιά.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 9 Λονδρέζι, παρακαλώ.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3 σε εκπομπή Παρασκευιάτικη που όπως καταλαβαίνετε υπάρχει χαρά από το πρωί εδώ πέρα.
2: Πολύ χαρά, τι να σε πω.
1: Σκάσαμε από την χαρά μας.
2: Αφού δεν σκάσαμε από την χαρά μας, έρχομαι πρωί-πρωί, βλέπω εδώ το χαμό τον ίδιο.
1: Για εσάς που αναρωτιέστε, ξεκινήσαμε λίγο αργότερα σήμερα την εκπομπή γιατί υπήρχε τηλέφωνο για φάρσα, για βόμβα στις εγκαταστάσεις εδώ του ομίλου Μετρομίδια.
2: Και ήρθαν φυσικά εδώ οι άνθρωποι, αστυνομίες, πυροσβεστικές, όλα. Ντάξει. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε εκρηκτικές επιτυχίες. Έτσι, αυτή είναι αλήθεια.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτοί οι ανταγωνιστές μας πού αλλού θα φτάσουν.
1: Δεν γίνεται.
2: Πού αλλού θα φτάσουν, ρε παιδιά. Έλεος, εντάξει, σας ακούνε και εσάς, μη στεναχωριέστε.
1: Θυμάσαι δηλαδή παλιά που στέλνε και κάτι φακέλους με αυτό το. Με είχε μέσα αυτή την άσπρη τη σκόνη που ήταν δηλητήριο. Που στέλνετε σε πολιτικά πρόσωπα.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα, any τον way. Οπότε αρχίσαμε λίγο πιο μετά.
1: Ο Τζόνι δεν ήξερε το παλιό τράγουδο, λέει.
2: Καλά, βρε Τζόνι, όπως εγώ.
1: Και να πεις αυτός...
2: Έτσι και εσύ.
1: Είναι και κάποια ηλικία, θα έπρεπε να το θυμάται.
2: Αυτό ήταν πολύ ωραίο τραγούδι και ήταν από τα hit της Αλέξιας. Δεν ήταν δευτεράντζα.
1: Ενώ η Γιάννα είπε ανέμελα χρόνια.
2: Ναι, ρε φίλε, πω τότε το μπάσκετ και ξέρει, εκείνες τις εποχές η τηλεόραση ήταν στο μπαλκόνι.
1: Βέβαια.
2: Και πρέπει να ήταν Ιούνιο, Ιούλιο, πότε ήταν, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Γιατί είχε ζέστη.
2: Είχε ζέστη και ήταν όλοι στο μπαλκόνι. Τώρα δεν βλέπεις κανέναν στο μπαλκόνι να κάθεται.
1: Όχι, δεν βγαίνει πια η τηλεόραση.
2: Βλέπαμε κασκορσέ και βρακί. Τα βρακιά εκεί όμω.
1: Δεν ήταν ντροπή.
2: Δεν ήταν ντροπή. Το κασκορσέ τώρα το φοράει ο Αργυρός και κάνει καριέρα.
1: Ναι.
2: Τότε τα φορούσαν όλοι οι μπαρμπάδες, όλοι οι γονείς μας. Ήταν οι μπαμπάδες με τέτοια κασκορσέ.
1: Τώρα πια βγαίνει το κινητό. Όπου είσαι, πας με το κινητό, δεν χρειάζεται την τηλεόραση.
2: Ενώ έτσι την τηλεόραση έξω, ωραία. Τι έγινε.
1: Κίνηση έχουμε καθόλου να ενημερώσουμε τον κόσμο.
2: Λίγη κίνηση από Πηλαία προς Καλαμαριά και στην Προφητηλία και στο κέντρο Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου. Κατά τα άλλα, τίποτα.
1: Ωραία. Και στην τοπική επικαιρότητα συνελήφθη 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από ομέλεια στο Καλοχώρι. Τώρα, 70χρονος. Άλλος 75χρονος έβαλε τη φωτιά από εδώ από εκεί. Τι κάνουν αυτοί οι συνταξιούχοι, δηλαδή δουλειά δεν έχουν, βάζουν φωτιές.
2: Εδώ χαζέψαμε εμείς, σκέψου αυτούς που έχουν πιο πολλά χρόνια.
1: Δεν μπορώ
2: στη ζωή
1: να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα.
2: Ο άλλος έκαψε το στρώμα στο νοσοκομείο μέσα.
1: Ό,τι να είναι.
2: Τι να πω, δηλαδή.
1: Σε λίγο επιστρέφουμε με το όνομα του νικητή για τα εισιτήρια της E-Jets.
2: Oh.

0: Νίκος Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στέλνω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Ιωσήφ που βρίσκεται στην Ολλανδία. Δεν ξέρω πώς έφτασε η χάρη σου εκεί και τι κάνεις. Δεν σε έφτασε η Ελλάδα, έβγαλες τα μούτρα σου και στο εξωτερικό.
0: Α, Ολλανδία, σε ποια, πού είναι?
1: Δεν ξέρω πού είναι, αλλά αυτή η φάτσα δεν είναι για να βγαίνει παρά έξω.
0: Στο Άμστερνταμ. Ωραία είναι εκεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την νικήτρια, τη σημερινή γυναίκα βλέπω πάλι.
1: Άντε πάλι, κορίτσια, τους φάγαμε. Εμείς κερδίζουμε, τους κουβαλάμε μαζί τους άντρες μας. Θα πάρουμε την νικήτρια τηλέφωνο, αυτή που έχει κερδίσει διπλά εισιτήρια Sea Jets, για να πάει σε όποιο νησί του Αιγαίου γουστάρει.
0: Η τυχερή σήμερα ακούει το όνομα Στέλλα.
1: Ω, ποια Στέλλα καλέ.
0: Χτυπάει.
1: Στέλλα, κρατάω μαχαίρι.
0: Φοβήθηκε τώρα η Στέλλα. Στέλλα. Α, δεν το σήκωσε, λέγει. Μα τ' άκουσε. Ναι, Στέλλα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνεις, Στέλλα, όλα καλά?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Σπίτι είμαι.
1: Σπίτι,
0: ετοίμασε βαλίτσες.
1: Καφεδάκι και ετοιμάζει τις βαλίτσες της η Στέλλα.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, τι ψέματα. Μας έχεις για τέτοιους.
1: Εμείς είμαστε καλέ.
2: Μόνο σήμερα δεν πρόλογα να σας ακούσω και δεν το πιστεύω.
1: Στέλλα,
2: σας ακούω κανονικά.
1: Έχεις κερδίσει διπλά εισιτήρια για τα νησιά του Αιγαίου. Ποιο νησάκι λυπίστηκες?
2: Τι να σας πω, δεν το σκέφτηκα η αλήθεια είναι. Απλά ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω.
0: Να σου πω ότι η Sea Jets έχει 50 προορισμούς όλο το Αιγαίο. Θα δυσκολευτείς λίγο, αλλά κάτι θα βρεις.
1: Κάποιο νησάκι θα σε βολέψει.
2: Είστε φοβεροί, πραγματικά. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πώς νιώθεις?
2: Είστε η καθημερινή μας παρέα, να ξέρετε.
1: Α, ευχαριστούμε. Πώς νιώθεις που κέρδισες, για πες λίγο.
2: Δεν το πιστεύω ότι κέρδισα.
1: Δεν το περίμενες,
0: Έστειλες μηνύματα μόνο στην εκπομπή μας ή και άκουγες?
2: Νόμιζα ήταν τηλέφωνο από τη δουλειά. Λέω κάτι έγινε και με παίρνουν
1: τώρα. Τι θέλουνε, παρασκευιάτικο.
0: Δεν είσαι στη δουλειά τώρα?
1: Αφού είσαι σπίτι.
2: Όχι, δουλεύω τηλεργασία σήμερα. Απλά ξέρεις, 5 λεπτά άφησα λίγο το λάπτο να κάνω ένα καφέ. Τι έγινε τώρα?
1: 5 λεπτά βγήκα, πες τώρα με θυμηθήκατε. Έχουμε άντρα, με τον άντρα θα πάμε.
2: Έχουμε.
1: Πώς το είδες αυτό, δηλαδή όλες κερδίζουν και παίρνουν

0: Τώρα που μας στέλνετε εσείς θα πάμε, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι ρε παιδιά, άντε να έχετε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Στέλλα, θα σε πάρει και το marketing του Transistor για να σε ενημερώσει για τα εισιτήρια.
0: Έγινε. Είστε φοβεροί, σας ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Σε λίγο ξαναχτυπάει, ε.
2: Βέβαια.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με Transistor, διακοπές και ενώ στο Viber μήνυμα, τα ξέρετε.
2: Για την άλλη Παρασκευή θα έχουμε ξανακλήρωση.
1: Βέβαια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
0: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Νίκος Μακρόπουλος, θέλω για μένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν από λίγα λεπτά ακούστηκε το σήμα για να βάλουμε το όνομά μας στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής για να κερδίσετε κι εσείς διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια όπως κέρδισε η Στέλλα σήμερα από την C-Jets. Έχετε άλλα δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Τι γράφουμε? Διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003.
1: Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη για σποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, ενώ στην αγαπημένη μου Αλόνσο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κερδίζεις και θα Αθηνά Οικονομάκου αμέσως τώρα με αυτά.
1: Αλίμονο.
0: Η οποία τι έκανε η θεότητα?
1: Τι
0: δεν ξέρω
1: έκανε,
0: το
1: γιατί εγώ κάτι είδα.
0: Έβγαλε selfie με την Τζένιφερ Λόπεζ στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.
1: Όχι,
0: παρακαλώ.
1: Δεν είδα
0: πολύ
1: αυτό. Εγώ είδα τον καυγά με τον Μπρούνο, αλλά εσύ δεν τα βλέπεις. Αυτά,
0: αυτά είναι ψέματα.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Καλά.
0: Στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και την επίδειξη της Ήλιας Κρυθαριώτη βρέθηκαν πολλές διάσημες κυρίες. Γιατί δεν πήγες στην Ήλια Κρυθαριώτη που είναι και φίλη σου, εσύ δεν κατάλαβα.
1: Δεν πήγα, δεν μπορώ. Βαρέθηκα. Έχω πάει 50 φορές.
0: Α, έπαιρνε μια φορά άδεια. Τζένιφερ Λόπεζ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν εκεί. Και φυσικά η Αθηνά Οικονομάκου. Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στην επίδειξη μόδας της νέας κολεξιών της Ήλιας Κρυθαριώτη και ήταν εκεί μαζί με την αδερφή της, σε πληροφορώ. Συνάντησε και φυσικά άλλους γνωστούς. Η Αθηνά Οικονομάκου πήγε εκεί με τον Μπρούνο Τσερέλα, με τον οποίο μετά το γάμο τους έκαναν ένα ταξίδι στην Αγγλία και από εκεί βόλεψε και πετάχθηκαν στη Γαλλία. Κατάλαβες? Πότε πρόλαβα και μάλωσαν ανάμεσα στα αεροδρόμια?
1: Έχω δει και βίντεο τώρα, να ξέρεις, δεν είναι.
0: Τσακώνονται πολύ.
1: Τσακώνονται. Τώρα μη με λες, εμένα το είδα εγώ.
0: Τέλος πάντων, αυτή ανέβασε την φωτό με την J-Lo και έγραψε από κάτω τσίμπησε με. Δεν το πίστευε ότι βγήκε με την Τζέιλο. Από πάνω χιονίζει κιόλας, γιατί το κόνσεπτ ήταν χειμώνας, αν είδες τις επίδειξεις. Από πάνω πέφτουν χιόνια, υπέρλαμπρη και η Τζένιφερ Λόπεζ. Μη σου πω, πιο μικρή από την Αθηνά Οικονομάκου δείχνει στη φωτογραφία. Άμα μπεις και τη δεις. Φυσικά πήρε χιλιάδες like το ρόλο αυτό. Στην επίδειξη μόδας της Ήλιας Κρυθαριώτη η Τζένιφερ Λόπεζ φορούσε ένα υπέροχο φόρεμα Κρυθαριώτη και αυτό και συνοδευόταν από την αδερφή της, την Λίντα, άμα δεν τη
1: ξέρεις,
0: Λίντα Λόπεζ. Αυτά.
1: Ναι,
0: τώρα ξέρεις κάτι για τον καυγά? Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω
1: διαβάσει
0: κάτι.
1: Είδα στα νότια προάστια, κάπου σε ένα ξενοδοχείο τέλος πάντων ήταν.
0: Πότε όμως?
1: Τώρα
0: αυτό,
1: που να ξέρω, εδώ μου
0: αφού
1: βγήκε.
0: Προχθές ήταν στο Παρίσι.
1: Το πρωί μου βγήκε, λες να ήταν παλιό. Και έδειχνε ότι μιλούσαν έντονα, καυγάδιζαν τέλος πάντων.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Μήπως ήταν τίποτα
0: παλιό.
1: Κάποιο από αυτό, αλλά δεν το άνοιξα, γι' αυτό δεν ξέρω λεπτομέρειες, γιατί μόλις βλέπω Οικονομάκου το περνάω.
0: Αυτό, όχι, να το ανοίγεις, γιατί αυτό τώρα εγώ καταγγέλω αυτό το δημοσίευμα ότι είναι ψεύτικο αφού είναι. Συνέχεια εξωτερικό. Πού την πετύχατε εσείς?
1: Πού την πετύχατε, βρε? Βρε, παγαπώντησε. Δεν είναι. Μπορεί να είναι παλιό και να το είδα εγώ τώρα.
0: Τώρα τα έχουν βρει. Άμα μαλώσανε παλιά, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά εντάξει, καυγαδάκια στα ζευγάρια υπάρχουν.

0: Κατερίνα Λιόλιου, ο λογαριασμό σα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ούτε τη συνταγή έδωσα.
0: Ούτε συνταγή έδωσα.
1: Α, μετά είναι η συνταγή.
0: Μετά θα δώσει τη συνταγή.
1: Έλα, ναι, ωραία.
0: Μετά. Τον έκδοτο ξεχάσαμε, αλλά εδώ είμαστε, θα το πούμε, δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει.
0: Αν ψάχνετε ένα μαγαζί που να έχει πραγματικά τα πάντα, τότε πρέπει να περάσετε μια βόλτα από το Mosaic Stores. Μιλάμε για πάνω από 40.000 κωδικού προϊόντων, από μικρά και έξυπνα δωράκια, μέχρι είδη διακόσμηση που δίνουν άλλο αέρα στο σπίτι. Και το καλύτερο, σε εκπληκτικέ τιμέ. Τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στο Mosaic στο κέντρο, θα βρείτε υπέροχε ιδέε για να γεμίσετε το σπίτι χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση. Και στο Mosaic στον Εύωσμο γίνεται χαμό επίση. Φουσκωτά κάθε μεγέθου, πισίνε, παιχνίδια, παραλίε, ομπρέλε, σουσίβια, σανίδε, τσάντε, θαλάσσει, οτιδήποτε χρειάζεται μια οικογένεια για να φύγει οργανωμένη για μπάνιο. Και το καλύτερο, πα για ένα προϊόν και φεύγει με 10 ιδέε. Ρε, θα το πάρω και αυτό την άλλη φορά, και εκείνο, και τ' άλλο.
1: Βέβαια, για να αλλάξει και το σπίτι σου να το κάνει έτσι ωραίο καλοκαιρινό.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά online mosaicstores.com. Και για το εξωγικό μπορεί να θες κάτι, ρε, εσύ.
1: Εννοείται, παιδιά, έχει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ανεκδοτάκι έχεις φέρει?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες βράδυ, εκεί που περπατούσα, είδα στην άκρη του δρόμου έναν άντρα ανέστητο και πεσμένο μπρούμητα. Ναι. Το γυρνάω ανάσκυλα να δω αν είναι καλά. Τελικά ήταν νεκρός. Πάω σπίτι μου, ήμουν κομμάτια. Ακύρωσα την έξοδό μου. Είχα γυρίσει πτώμα.
0: Τζόνι Πάρτο, κερασμένο. Ήθελες, δεν ήθελες σήμερα παρασκευιάτικο.
1: Είχα γυρίσει πτώμα γιατί είχα γυρίσει, κυριολεκτικά.
0: Ναι, μας έφτιαξες, μπράβο. Εγώ ερώτηση έχω για σήμερα. Ποιο νοσοκομείο κάνει το καλύτερο Μπριάμ?
1: Μπριάμ.
0: Αθηναϊκό νοσοκομείο, για να σε βοηθήσω. Μη σκεφτείς εδώ τις πόλεις.
1: Ντιλόν Μπεντιλόν, πώς το.
0: Ερίκος Δινάν είναι εκείνο.
1: Μπριάμ.
0: Ναι, το καλύτερο Μπριάμ, ποιο νοσοκομείο το έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Το Μελιτζάνιο.
1: Πολύ κακό ήταν, νομίζω.
0: Οι φίλοι Αθηναίοι έχουν ξεσκιστεί στα γέλια τώρα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αφού να τράκαραν εκεί στον Κηφισό.
0: Έκλεισε ο Κηφισός, έκλεισε.

0: Κατάλαβε, βιαζόμουν να σου πω τα νέα τη Οικονομάκου. Θα μα μαγειρέψει λίγο αργότερα. Δεν πειράζει τώρα και τι
1: Εντάξει,
0: έγινε.
1: Εντάξει, θα σα μαγειρέψω τώρα.
0: Ναι.
1: Μία πολύ εύκολη κοτόπιτα θα σα φτιάξω με έτσι λίγα υλικά, με cottage, με feta light. Είναι μία πανεύκολη συνταγή, δεν έχει φύλλο.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, σε μία κατσαρόλα βράζει το στήθο κοτόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Βράζει το κοτοπουλάκι, αφού βράσει, το μεταφέρει σε ένα μπολ και το κόβει σε πολύ μικρά κομμάτια και το ξεψαχνίζει.
0: Ναι.
1: Προσθέτει δύο αυγά. Τι κάνεις τώρα, τα αυγουλάκια και το τυρί cottage, ένα τέτοιο
0: κουπάκι,
1: τα αυγά με το cottage τα χτυπάς στο μούλτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Έπειτα προσθέτεις το μείγμα από το μούλτι στο μπολ με το κοτόπουλο μαζί με αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, μπούκοβο, μαϊντανό και φέτα light θρηματισμένη. Να ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και μεταφέρουμε σε ένα ταψί που το έχουμε καλύψει με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε το μείγμα ομοιόμορφα, ρίχνουμε από πάνω κίτρινο τυράκι και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Εδώ να σας πω ότι στη συγκεκριμένη πίτα, έτσι όπως την έχουν αυτοί,
0: ναι,
1: εγώ βάζω πάντα κομματάκια ντοματούλας και πιπεριάς.
0: Ωραίο.
1: Ναι, δηλαδή χθες που έφτιαξα μία ψευτόπιτα έτσι πάλι, που ανακάτεψα κότατζ, έβαλα μυζήθρα εγώ, δεν έβαλα φέτα.
0: Okay.
1: Και εκεί λοιπόν έβαλα πιπεριές και ντομάτα. Δεν έβαλα κοτόπουλο χθες.
0: Πάει στο κοτόπουλο, πολύ πιπεριά.
1: Αλλά τώρα σκέψου κοτόπουλο, πιπεριά, ντοματούλα, ναι, φετούλα, μαϊντανό, μπούκοβο κτλ. Mm. Και στην ουσία δεν έχει καθόλου αλεύρι, είναι που χτυπάς το κότατζ με τα αυγά. Το κότατζ με τα αυγά είναι από μόνο του αυτό που μπορείς να φτιάξεις, ας πούμε, τύπου τορτίγια. Είναι ένα ζυμαράκι που μπορείς.
0: Θα δέσει δηλαδή.
1: Δένει αυτό, ναι, και μπορείς να το ψήσεις έτσι. Οπότε σκέψου, άμα βάλεις εδώ και φέτα και ελίτσες, έβαλα εγώ χθες.
0: Mm-hmm.
1: Ελιά, ντομάτα, πιπεριά και κοτόπουλο. Τα βάζεις όλα στο ταψάκι σου. Ρίγανη, θυμάρι, ό,τι αγαπάς. Το ψήνεις και θα έρθει η συμπεθέρα και θα γλύψει τα δάχτυλά τη.
0: Σε ένα ολόκληρη θα γλύψει μια, μόνο τα δάχτυλα.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε ένα μήνυμα. Μια καλημέρα στη Γεωργία. Το στείλε πιο πριν, αλλά είχαμε τον διαγωνισμό με την C-Jets. Ναι. Έχει και αυτή τη τηλεόραση τώρα στο μπαλκόνι, λέει. Την έχουν ακόμα.
12: Τι ωραία.
11: Και επίσης θέλει να γνωρίσει τον Τζόνι. Λέει ποιος είναι αυτός ο Τζόνι. Κάθε μέρα που μιλάτε για τον Τζόνι, θέλει να τον γνωρίσει.
12: Και εμείς θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Μην νομίζετε ότι τον ξέρουμε, αλλά είναι σαν να τον ξέρουμε, αφού ξέρουμε όλες τις συνήθειές του.
11: Προτείνω στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν του Τζόνι να έρθει εδώ κατά τις 10 τελευταία ώρα. Να έρθεις να αποχαιρετήσεις το κοινό.
12: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, έχουμε την Αλεξία. Εδώ γυναίκα ετών 35. Mm-hmm. Ελεύθερη.
11: Κατάλαβα.
12: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Τις αγαπώ, τις εκτιμώ, αλλά έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημάδο καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Βαριέμαι φρικτά, παιδιά, λέει. Ένα καφέ πίνουμε και μου βγαίνει και αυτός από τη μύτη. Είναι όλες ξεθεωμένες και δεν τολμώ να πω, ας πούμε, ότι κουράστηκα ρε παιδιά στη δουλειά. Γυρνάνε, με κοιτάνε. Εσύ τι μιλάς που είσαι μόνη σου? Πάντα θα το γυρίσουν στο τι περνάνε αυτές. Και εγώ ρωτώ, τι φταίω να τα ακούω όλα αυτά? Εγώ τους είπα, αντί και καλά, κάντε οικογένειες και παιδιά. Κάθε φορά που μιλάω και λέω πως δεν καταλαβαίνω το ζόρι, αλλά εγώ τι φταίω, αντικρίζω τείχο. Αν δεν μιλήσω για σεξ, αρχίζουν οι κλάψες. Αν δεν. Όχι αν δε. Αν μιλήσω
11: για
12: σεξ, αρχίζουν οι κλάψες για το ότι αυτές πλέον δεν κάνουν. Αν με δουν να μεν χαρούμενοι μετά από ένα ξέφρενο γλέντι, ακούω κακιοαστία του στυλ. Έχεις λαλήσει, 35 έφτασες ακόμα, κάνεις πάρτι και τέτοια. Ξενέρωσα, λέει, και στεναχωρέθηκα. Κορίτσια και αγόρια, ελεύθερα με νιώθετε. Τι να κάνω, λέει, δεν θέλω να τις ξεκόψω γιατί τις ξέρω καμιά 20 χρόνια. Mm. Εγώ ονειρευόμουν μία ζωή. Σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City.
13: Άκου τώρα.
12: Μου λείπουν οι φίλες μου όταν ήταν ελεύθερες και ωραίες και βγαίναμε και κάναμε τα ποτέ μας και τα φλερτ μας. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα. Έχω ξενερώσει ακραία. Καλό καλοκαίρι, μωράκια.
11: Καλό καλοκαίρι και σε σένα.
12: Καλό καλοκαίρι, Αλεξία. Για να κάνεις μία ζωή σαν τη Σαμάνθα, ναι, πρέπει να έχεις και φίλες. Έτσι, σαν τη Σαμάνθα, τις φίλες.
11: Ναι.
12: Που είχε. Όταν η Carrie Bradshaw χώρισε με τον Mr. Big, η Σαμάνθα ήταν εκεί.
11: Ήταν εκεί.
12: Έτσι. Ναι. Και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Βέβαια η Σαμάνθα.
11: Έκανε και άλλα
12: πράγματα. Η Carrie Bradshaw δεν είχε και μωρό.
11: Ναι.
12: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι σε διαφορετική φάση, είναι λογικό να ξενερώνεις. Εσύ θες να βγεις να πιεις ένα κρασάκι να χαλαρώσεις από τη δουλειά και πας εκεί και ζορίζεις, mm-hmm, ακούς τα προβλήματα του σπιτιού, των παιδιών και του άντρα.
11: Ας βρει και καμιά άλλη φίλη. Ελεύθερη.
12: Βρες καμιά φίλη από τη δουλειά, ναι, δεν γίνεται. Κράτησε τες μόνο έτσι για να τις βλέπεις που και που και έκανα καφέ.
11: Ναι.
12: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, με τις συγκεκριμένες ούτε θα βγεις ποτέ για ποτό, ούτε θα πας διακοπές, ένα Σαββατοκύριακο, ένα κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Που κάποιες γυναίκες, δεν είναι όλες έτσι.
11: Όχι.
12: Με το που κάνουν παιδί και παντρεύονται, είναι συνέχεια εξουθενωμένες και απεριποίητες. Και... γιατί πάντα έχεις λίγο χρόνο και για τον εαυτό σου, ό,τι και να γίνει.
11: Ψυχολογικό πιστεύω είναι αυτό.
12: Αυτό πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό, γιατί από εκεί που ήταν ελεύθερες και ωραίες, ξαφνικά βρεθήκανε με ευθύνες.
11: Τα παιδιά το πρωί είναι στο σχολείο όλη μέρα. Μπορείτε να βρεθείτε τότε για καφέ, δεν κατάλαβα.
12: Εντάξει, μπορεί αυτή να δουλεύει το πρωί και να μην μπορεί να πάει για καφέ.
11: Το απόγευμα.
12: Και τα άλλα είναι μωρά, ας πούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι δεν βρίσκονται. Βρίσκονται.
11: Βρίσκονται.
12: Αλλά όταν βρίσκονται οι άλλες, μιλάμε μόνο για τα μωρά τους. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα ποτέ μαμαδοφίλες, είναι η αλήθεια, γι' αυτό το λόγο. Γιατί εντάξει, βαριέμαι να ακούω τι τρώει ο ένας, τι τρώει ο άλλος.
11: Ναι,
12: και επειδή η δικιά μου δεν τρώει και τίποτα, τι να κάθομαι να συζητάω.
11: Ότι δεν τρώει.
12: Δεν τρώει τίποτα, τελειώσαμε. Αλλά αυτό με τα κατορθώματα του παιδιού είναι λίγο κουραστικό για κάποιους.
11: Ναι, ναι,
12: και ιδίως που η κοπέλα είναι 35 χρονών. Εντάξει, είναι νεότατη, 35 χρονών. Και άλλες τη λένε 35, έφτασε ακόμα, δεν χόρτασε. Όχι, ρε φίλε, δεν χορταίνεται το έξω.
11: Ρωτήστε και την Σαμάρδα από το Sex and the City.
12: Ρωτήστε και εμένα, χορταίνεται το έξω. Δεν χορταίνεται, κόλλο δεν βάζω μέσα.
11: Η ξαδέρφη τη Σαμάρδα.
12: Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρει εσύ και εγώ να πίνω τι ποτάρε μου.
11: Σα σιγοντάρει εσύ.
12: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλα. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνεπάρξω με κόσμο.
14: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10, επιστρέφουμε για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό Παρασκευής.
2: Καλημέρα, ομορφιές! Έφτασε η Παρασκευούλα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καλός και θα συνεχίσει να είναι. Ένα καυτό Σαββατοκύριακο προβλέπετε. Πάτε για μια βουτιά, έστω μέχρι την επανομή, ρε παιδί.
1: Αυτό, όλα προμηνύουν ότι θα περάσουμε καλά το Σαββατοκύριακο.
2: Γιουπιά, για γιουπι, γιουπιά.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης?
2: Καλά είναι, βλέπω λίγη κίνηση στην Εγνατία Οδό. Μπαίνοντας για διαβατά εκεί στα πολύ δυτικά, λίγη κίνηση στο περιφερειακό πριν την Άνω Πόλη. Στο κέντρο τα κλασικά, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Εγνατία, λίγο στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στα ανατολικά στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Αλλά δεν βλέπω κανένα φοβερό πρόβλημα και στη Μεάνδρου στον Εύωσμο.
1: Καταπληκτικά. Εγώ θα σε πάω στην Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά.
2: Πού είναι ο Καστανάς, θέλω να πάω.
1: Ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό, ποτό και άφθονο δωρεάν καρπούζι. Έτσι επιστρέφει η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού 2026.
2: Στην Χαλκιδόνα.
1: Καστανά Θεσσαλονίκη διαβάζω. Εδώ δεν έχω πάει
2: κοντά στην Χαλκιδόνα είναι. Λέει στο Δήμο Κουφαλίων.
1: Οκ. Okay, Παρασκευή 10 και αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου. Oh. Καθιερωμένη εκδήλωση στο γήπεδο συγκεκριμένα Καστανά. Υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδόνο Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο τη γιορτή φυσικά βρίσκεται το καρπούζι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τι δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: εμένα γιατί με πήρατε να παίξω βρέα στη γιορτή καρπουζιού. Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Δηλαδή, πήγα σε καρναβάλια, no. πάω σε διάπλους, πάω σε street food festival, σε ένα έτσι, μια γιορτή καρπουζιού.
1: Και να είσαι έτσι με δύο καρπούζια στο χέρι.
2: Δεν θέλω. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη, να έρθω.
1: Και φυσικά εκτός από καρπούζι δεν υπάρχει και φαγητό και ποτό και μουσική και χώρος. Και το καρπούζι δεν είναι δωρεάν, έτσι να το πούμε αυτό.
2: Η γιορτή κάστανου.
1: Ναι.
2: Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σας.
1: Και να σου πω και επειδή θα τραγουδήσουν σήμερα Νίκος Κούρος, Άνω Κάτω, Αλέξανδρο και Άκης Κοπαλάς και Γιώργος Ατμαζίδης.
2: Α, τι ωραία!
1: Και αύριο Σάββατο Μάκης Δημάκης.
2: Έλα! Και... έχω κάνει αμαρτίες!
1: Και ο Στάθης Παυλίδης. Υπάρχει γενική είσοδος 7 ευρώ, ελεύθερη είσοδος για τα παιδάκια κάτω των 12.
2: Και καλεσμένη η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Ένα DJ set θα μπορούσες να κάνεις, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, ρε παιδιά, να ανοίξω λίγο το Μάκη Δημάκη.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου, δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Το καρπούζι είναι μέλι.
2: Του Βαγγέλη.
1: Της Μάγδας της Ζουλίδου.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αναστασία, τα σπάει και στο τέλος, έτσι ακούγεται.
1: Τα γκρέμισε όλα. Καλημέρα στο Παναγιωτάκι που πηγαίνουν στη Χαλκιδική. Καλά να περάσετε.
0: Α, τι ωραία.
1: Όταν ακούς Mosaic Stores, τι σου έρχεται στο μυαλό σου? Έρχονται δώρα.
0: Πάρα πολλά.
1: Διακόσμηση.
0: Ου.
1: Είδη σπιτιού.
0: Χαμός.
1: Καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί στα Mosaic Stores θα βρεις περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων και λύσεις για κάθε περίσταση σε τιμές καταπληκτικές. Ψάχνεις δώρο για γάμο, βάφτιση, γενέθλια? Το βρήκες. Θες να δώσεις αέρα καλοκαιρινό στο σπίτι? Το βρήκες. Ετοιμάζεσαι για παραλία με τα παιδιά? Το βρήκες. Βεβαίως. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή online στο mosaicstores.com. Πάνε να χαρείς, πάνε να εμπνευστείς.
0: Στα Mosaic. Θα καταχαρείς. Κάνουμε και κανένα στιχάκι, έτσι να περνάει η ώρα. Εξέλιξη έχουμε στην υπόθεση με τα καζάκια εδώ που σκοτώθηκε,
1: ναι,
0: για τη Βάγια Νέστορα. Έγιναν τρεις συλλήψεις, θέλω να σου πω. Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Ποιο χώρο είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω. Δύο είναι εδώ και ένα νομίζω τον μπουζούργησαν στα Χανιά. Δεν είχε πάει να κρυφτεί, τι είχε κάνει.
1: Πότε πρόλαβε από εδώ, έφτασε κάτω.
0: Τι να σου πω, πέρασαν και μέρες, δεν ξέρω. Περισσότερες εξέλιξεις φαντάζομαι μέσα στην ημέρα για αυτό το
1: παιδιά, λίγο ηρεμία,
0: ζήτημα.
1: Λίγη ηρεμία, άσε και εμείς έτοιμοι ήμασταν σήμερα.
0: Και εμείς σήμερα τι τραβήξαμε, τι ήταν αυτό.
1: Σε κάνεις μπαμ.
0: Δηλαδή πρώτη φορά στα χρονικά, βόμβα.
1: Βόμβα, εδώ. Δηλαδή είπαμε οι ανταγωνιστές, βελτιώστε λίγο τη μουσική σας και τις εκπομπές σας.
0: Μα εγώ, κοίτα, δεν αγχώθηκα καθόλου γιατί ξέρω ότι δεν έχω εχθρούς εγώ προσωπικά. Λέω,
1: εσύ δεν έχεις, μπορεί να έχει άλλος δίπλα. Μπορεί να έχει άλλος δίπλα.
0: Αυτό σκέφτηκα μετά.
1: Εγώ μετά σκέφτηκα. Λέω, ναι, λες να έφαγα κανένα γκόμενο στο παρελθόν καμία
0: σχέση
1: με τα πλερώνω.
0: Κάνα πρώην της Μάγδας τώρα. Τη βρήκε.
1: Πρώην σου. Δεν νομίζω, μωρέ, τα αγόρια μου. Τα αγόρια μου, λες να είχα κανένα. Ή κανένα που δεν τον ήθελα.
0: Αυτό, ή
1: καμία.
0: Κρυφός θαυμαστής, δεν ξέρω.
1: Καμία τέτοια, καμία τι, κοπέλα αυτονό.
0: Κοπέλα πρώην.
1: Αυτό σκέφτηκα, ναι, εγώ. Μετά λέω, λες να είναι. Τι να πω, δηλαδή, όταν ήρθα και τα είδα αυτά, ναι, αγχώθηκα.
0: Δεν χρωστάμε πουθενά, είναι η αλήθεια.
1: Λες να είναι καμιά πρώην του Ιβανίδη.
0: Λες.
1: Καμιά πρώην να φτάσει κάρτη εδώ.
0: Ποια να είναι, καμιά. Από εδώ, από κοντινούς νομούς.
1: Ναι, από κοντινούς νομούς, καμιά τέτοια ομορφιά. Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά μπορεί να μην ήταν από εμάς, μπορεί να ήταν από τους διπλανούς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, φάρσα ήταν εν τέλει. Πέρασαν πολλές σκέψεις από το μυαλό μας.
1: Ναι, αλλά και αυτή η φάρσα κάτι είχε σκοπό.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: μήπως ήταν από παραδίπλα τίποτα.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, Βελτσιά, πρέπει να το λύσουμε.
0: Αλλά
1: γιατί
0: εγώ το είπα. Σε περίπτωση που εσύ ο φαρσέρ μας ακούς, θα την κάνεις τη φάρσα κατά τις 10.
1: Να
0: φεύγουμε εμείς. Να πάμε σπίτια μας, ειδικά και θα το κάνεις και Παρασκευή.
1: Ναι,
0: δεν
1: τώρα
0: το κάνεις Δευτέρα ή Τρίτη. Έχουμε έρθει.
1: Παρασκευή είναι, αλλά ναι, το κάνεις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή.
0: Κάτω 10, να φεύγουμε, να φεύγουμε κατευθείαν για Χαλκιδική και εμείς. Να βολευτείς και εσύ, να γελάσεις με τη φάρσα.
1: Πάντως, ομορφόπεδα ήταν αυτοί που ήρθαν για τις βόμβες.
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί εδώ πέρα δεν κρατήθηκαν κάποιες συνάδελφοι.
1: Ναι, όχι εμείς.
0: Όχι εσύ, όχι εσύ. Κάποιες ανύμφευτες.
1: Κάποιες ανύμφευτες κάναν τα μάτια τους τικιτίκι για να μην πω κάτι άλλο. Τα μάτια τους. Τα μάτια τους.
0: Μην είναι εκεί.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μια ψυχή.
1: Αντώνης Ρέμος, όλος δικός του τρανζίστορ. Μήπως ανημιφεύτες κάνανε τη φάρσα, λέει ο Αλέξανδρος. Τώρα τι να σου πω, Αλέξανδρε, εδώ έγινε χαμός.
2: Δεν ξέρουμε, ρε Άλεξ, τι έγινε εδώ πέρα. Χαμούλης, πάντες πρωί-πρωί τη λαχτάρα την πήραμε.
1: Πάμε ζωδιάκια.
2: Πάμε λοιπόν, κρυάρια. Για να δούμε αν θα πει και το ζώδιό μας τίποτα.
1: Ναι.
2: Κρύοι, μια ερωτική σχέση ανανεώνεται μετά από μια κακή περίοδο κρίσης και σας χαρίζει επικές ερωτικές στιγμές. Ένα κληρονομικό ζήτημα αποσπά την προσοχή σας και σας κινητοποιεί.
1: Στον Ταύρο, αν είστε σε σχέση, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει συναισθηματικές αποστάσεις των προηγούμενων ημερών. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία φαίνεται να έχει πιο μοιραίο χαρακτήρα.
2: Δίδυμοι, μικρά προβλήματα υγείας σας ταλαιπωρούν και σας υποχρεώνουν να αναζητήσετε την ίασή τους. Μια αλλαγή στο χώρο της δουλειάς θα ανανεώσει και τη διάθεσή σας, έτσι ώστε να επανέλθει η όρεξή σας για δουλειά.
1: Ο ρομαντισμός ξαναμπαίνει στη ζωή σας που το τελευταίο διάστημα είχε γίνει κοινική και σκληρά αυστηρή. Νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται για επαγγελματική άνοδο. Αν είστε γονείς, σας περιμένουν χαρές από τα παιδιά σας.
2: Λιοντάρια, η οικογένεια υπόκειται σε αλλαγές. Αυτό έρχεται σε κόντρα με την πολυπόθητή σας σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο μερίδιο ευθυνών έχετε κι εσείς. Ίσως θα πρέπει να υπομειστείτε και να δεχτείτε τα λάθη σας. Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Στον Παρθένο, εγκλωβισμένοι επικοινωνιακά, δεν θέλετε να μιλήσετε σε άνθρωπο. Συγγενείς έρχονται για βοήθεια και τους απορρίπτετε, ενώ δεν αποκλείεται να μετακινηθείτε ή να μετακομίσετε. Σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσετε να είστε ψύχρεμοι.
2: Ζυγοί, νευριάζετε από τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα και δεν ξέρετε τι να κάνετε για να συμμαζέψετε τις εκκρεμότητες. Θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο όμως, γιατί οι υποχρεώσεις και τα γεγονότα τρέχουν γρήγορα, ενώ εσείς αργείτε χαρακτηριστικά.
1: Σκορπιός, μέσα στη μέρα μπορεί να λάβεις μια είδηση ή μια πρόταση που σου δείχνει πως πρέπει να κινηθείς διαφορετικά από εδώ και πέρα. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα σε στιγμές έντασης και άκου περισσότερο το ένστικτό σου.
2: Τοξότες, να είστε προσεκτικοί με τα θέματα της υγείας σας και να μην αμελείτε να τσεκάρετε τακτικά τη φυσική σας κατάσταση. Θα γίνουν μεγάλα τα προβλήματα αν δεν ασχοληθείτε και θα αργήσετε πολύ να τα ξεφορτωθείτε.
1: Εγώ καιρός, αναγκάζεστε να συμβιβαστείτε με τα λίγα, να αποδεχτείτε τα πρέπει και τους κανόνες των άλλων ως πληρωμή των συνεπειών της αλαζονίας που επιδείξατε παλιότερα. Μπορεί να υπάρχει θετική είδηση σχετικά με χρήματα ή επαγγελματική πρόταση.
2: Υδροχόοι, καταξιώνεστε επαγγελματικά. Οι επεφέσεις σε αυτό το διάστημα θα αποδειχθούν χρήσιμες από όλες τις απόψεις. Αναγνωρίζετε τα ταλέντα σας. Ευνοούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό.
1: Και τέλος, για μας τα ψαράκια, επαγγελματικά η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή. Μπορεί να υπάρξει πρόταση, συμφωνία ή εξέλιξη που σε φέρνει πιο κοντά σε ένα σημαντικό στόχο. Απόφυγε μόνο βιαστικές υποσχέσεις ή υπερβολικά ανοίγματα. Οι προτάσεις καλοδεχούμενες θα τις σκεφτούμε εδώ πέρα.
2: Έτσι, μπράβο, μαζί θα τις σκεφτούμε.
1: Γιατί τελειώνει και η σεζόν.
2: Μπορεί... Σε δίνουμε, δεν σε δίνουμε, να ξέρουμε.
1: Μπορεί να θέλω να μας κάνουν μια πρόταση σε ένα εκπομπή να πάμε κάπου αλλού. Να μην τα πάρουμε απ' αλλού.
2: Άμα είναι τα διπλάσια χρήματα.
1: Θα τα πάρω, θα φύγω. Εσύ κάνω κάτι εδώ.
2: Θα κρατήσω λίγο το συνέστημα, αλλά θα πάω.
1: Θα πάμε, θα στεναχωρηθούμε πολύ, αλλά θα πάμε, έτσι.

0: Ελένη Φουρέιρα, τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, τι έγινε στη συναυλία.
0: Τελευταία εκπομπή σήμερα για το πρωινό του Μέγκα Κοινωνία Ωρα. Μέγκα Χασαπόπουλο.
1: Νόμιζα εμείς.
0: Όχι, όχι. Ο Χασαπόπουλο με τη Βούλγαρη χαιρέτησαν το κοινό. Πολλά ακούστηκαν για το αν θα είναι του χρόνου ή όχι. Ναι. Φυσικά δεν αλλάζει το πρωινό δίδυμο στο Μέγκα, γιατί ήταν πρώτο όλη τη σεζόν σε νούμερα. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπει την πρωινή εκπομπή του Μέγκα και θα συνεχίσει να τη βλέπει από 31 Αυγούστου που θα επιστρέψουν μετά τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Βλέπει από 10 Ιουλίου κάθονται αυτοί.
1: Ωραία, φίλε.
0: Μέχρι 30 Αυγούστου.
1: Εμεί 4 εβδομάδε καθόμαστε, 3 μα τι κάνανε. Πάει και αυτή.
0: Ωραία,
1: δηλαδή, μην ξεκουραστεί λίγο το κορμί.
0: Κρίμα, κρίμα. Σακίρα, για τον αποκλεισμό Κολομβίας από το Μουντιάλ, τα δάκρυα του Ντίαζ ανήκουν σε όλους μας. Αποκλείστηκε η Κολομβία και η Σακίρα Κολομβιανή είναι. Είπε και αυτή, ρε παιδιά, κρίμα είναι, δεν πειράζει.
1: Τι να πούμε κι εμείς.
0: Ως πότε λέει θα τραγουδάω στο Μουντιάλ μέχρι να το σηκώσουμε.
1: Τι να πούμε κι εμείς, δηλαδή.
0: Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ντορέτα Παπαδημητρίου, περήφανη μαμά στην αποφύτιση του γιου της του Διονύση.
1: Γεια σου, ρε Διονύση.
0: Έχει τόσο μεγάλο παιδί η Ντορέτα. Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: 2 μέτρα παλικάρι. Καλομήρα, ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγο, τον Γιώργο και τα μικράκια του. Ήρθαν για καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω αν έχει κάποιες, πώς το λένε, υποχρεώσεις εδώ
1: το καλομηράκι.
0: Το καλομηράκι. Και κλείνω με την δυσάρεστη είδηση του χαμού της Bonnie Tyler.
1: Έλα, ρε. Χθες το είδα που το ανέβασε μια φιλενάδα, πρώην συνάδελφο εδώ. Και λέω, από σένα το είδα. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι άρρωστη.
0: Total Eclipse of the Heart, I Need a Hero. Πολλές μεγάλες επιτυχίες των 80's. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη μεγάλη της περιπέτεια που είχε.
1: Ο Τζόνι, τίποτα δεν σχολίασε γι' αυτό. Ο Τζόνι με αυτά αφιέρωνε στις γκόμενες. Total Eclipse of the Heart.
0: Total Eclipse of the Heart.
1: And I Need You Now Tonight και τέτοια.
0: It's a heartache, επίσης άλλη επιτυχία.
1: It's a heartache. Τι φωνάρα, ρε φίλε, έχει η Bonnie Tyler.
0: Μεγάλες επιτυχίες. Είχε έρθει πριν 2 χρόνια, νομίζω, ή 3, στο Sunny, εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις. Όπου είχε τραγουδήσει και μάλιστα ήταν εκεί και, πώς τη λένε, η Σοφία Αρβανίτη.
1: Γιατί τόση ερημιά.
0: Που κάναν μαζί ένα τραγούδι.
1: Αυτό. Μονάξια.
0: Και ήταν και μια συγκινητική έτσι συνάντησή τους. Μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν πολύ όμως άσχημα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα έκανε ένα χειρουργείο. Μετά μπήκε σε τεχνικό κόμμα. Δεν κατάφερε να επανέλθει.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Είτε είσαι επιτυχημένος, είτε είσαι γνωστός, είτε όχι. Άμα σου χτυπήσει ο τέτοιος, ο από κάτω την πόρτα, τελείωσε.
0: Μάλιστα είχε και άλλη περιπέτεια ηγέτης πολύ παλιότερα. Που της άφησε αυτό το γρέζι στη φωνή που είχε τώρα τελευταία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν από μια άλλη περιπέτεια που είχε με τις φωνητικές της χορδές.
1: Καλό παράδεισο, Bonnie Tyler.
0: Νίκος Μακρόπουλος αμέσως.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, καπνός εδώ στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες has made history after becoming the first Greek language album to chart on Billboard World Albums and top album sale charts. Κατάλαβες?
0: Ναι, ότι κάτι έκανε στα charts της Αμερικής.
1: Κάτι έκανε. Λοιπόν, είναι ο πρώτος Έλληνας. The first Greek language album. Είναι το πρώτο album ελληνικό που μπήκε στο Billboard World Album. Να σου πω ότι πήρε τη θέση νούμερο 12 στην World Album του κόσμου, την album list. Και νούμερο 31 σε πωλήσεις άλμπουμ στον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Ο ίδιος είπε I honestly don't have the words. With tears in my eyes I'm so proud to announce that Cabanes is official the first Greek language album to chart on both the Billboard World Albums and Billboard Top Album Sales.
0: Speechless έμεινε δηλαδή. Speechless.
1: Έμεινε speechless. Συγχαρητήρια στο αγόρι μας τον Κωνσταντίνο Αργυρό που χτυπάει πρωτιά στο εξωτερικό. Και αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες του εξωτερικού γουστάρουν πάρα πολύ Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί όποτε πηγαίνει γίνονται όλα κατάμεστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Η Στεφανία Γονίδη.
0: Η κόρη του Γονίδη.
1: Ναι, είναι η κόρη του Γονίδη. Εγώ και εσύ. Για πρώτη φορά ενώνει δισκογραφικά τις δυνάμεις της με τον Μπαμπά.
0: Μπράβο.
1: Σε ένα ντουέτο, Εγώ και εσύ, που είναι μια σύγχρονη λαϊκή ερωτική μπαλάντα. Τα δύο έτσι, μέλη της οικογένειας μαζί. Αναδεικνύει όχι μόνο τη μουσική τους χημεία, αλλά και τη φυσική χημεία δύο διαφορετικών γενεών. Έτσι, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι ο Μπαμπάς με την κόρη και έχουν έτσι ένα εξώφυλλο, σταμάτης Στεφανία και έχουν χέρι-χέρι και έχουν το ίδιο τέτοιο εδώ.
0: Τι, το
1: ίδιο τατού, Σεντ Στέφαν. Σεντ Στέφαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το τατού. Καλοτάξιδο. Καλοτάξιδο θέλω να ευχηθώ στον αγαπημένο μου Δημήτρη Χρυσοχοίδη, το καλύτερο παιδί της πόλης, ο οποίος αυτός και αν είχε προτάσεις για καριέρα στην Αθήνα και έλεγε δεν γίνεται, θα μου λείψει το ψάρεμα. Ναι, ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης λοιπόν βγάζει καινούριο τραγούδι, θα σου στέλνω φιλιά. Είναι μία ρυθμική ρούμπα με αυθεντικό λαϊκό χρώμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο Σπύρος Κατιώτης για να του στείλουμε την αγάπη μας και τους στίχους τους έγραψε η φιλενάδα μου, η Μέρη Κατιώτη.
0: Α, μπράβο.
1: Η Μερούλα με τον μπαμπά της που ο Σπύρος είναι χρόνια ο μπουζουξής του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Και έχουν γράψει αυτό το τραγούδι, κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Έτσι όπως ξέρουμε τον Δημήτραρο, ακριβώς έτσι. Μανώλης Φάμελος και Φίβος Δελιβοριάς, Νότια Προάστια, μια σατυρική μουσική ιστορία για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών. Τώρα σκέψε ο Φίβος Δελιβοριάς, έτσι πως διηγείται με την υπέροχη φωνή του, και ο Μανώλης Φάμελος. Θέλω να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, 15 του μήνα, έχουμε καλεσμένο τον Χρήστο Μενιδιάτη. Και την άλλη Παρασκευή νωρίς είναι ακόμα, αλλά θα σας το πω. Γρανιτά πολεμόνι. Θα έχουμε την αγαπημένη Μαρσό στην παρέα μας για να μας τα πούνε όλα.
0: Το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε καμιά βουτιά στη Waterland.
1: Εννοείται, γιατί δεν θα κάτσω να μποτιλιαριστώ για μια βουτιά.
0: Έτσι.
1: Θα πάω στη Waterland που είναι δίπλα. Έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης.
0: Βολεύει.
1: Οπότε οπωσδήποτε θα κάνω μια βουτιά στη Waterland, πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 15 3688.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς απαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic
16: Stores! Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
17: Και πάλι πίσω για να σας χαιρετήσουμε σιγά-σιγά.
18: Ναι.
17: Να σου θυμίσω πως η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό. Αν αναζητάς ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια πλαίσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith, παρακαλώ.
18: Τέλεια!
17: Πάμε στις προβλέψεις.
18: Εδώ ήρθε η ώρα να φύγουμε. Κάτι καλοκαιρινό θα έχει βάλει ο Λαμπίκος.
17: Κάτσε κάτι, είπε και ο Τζον να δω τι λέει.
18: Τι θέλει ο Τζον Άρας.
17: Αλκαίο, λέει Γιώργο, αλκαίο.
18: Ότι θα αρχίσει με αλκαίο.
17: Ναι, ίσως επηρεάστηκε από τη συναυλία της Τετάρτης.
18: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε πάρα πολύ για τον Γιώργο Αλκαίο.
17: Και τον έβαλε.
18: Και με τον Λαμπίκο στο Top 30.
17: Και
18: βάλαμε αλκαίο. Και οι δύο αναλαμπές από Γιώργο Αλκαίο.
17: Ωραία.
18: Οπότε λέει ο Τζόνι έτσι. Εγώ λέω ότι θα ξεκινήσει με αυτό το καλοκαίρι. Τι είναι αυτό, Μαντό είναι.
17: Μαντό, όχι.
18: Ναι, θέλω να γλεντήσω.
17: Αλέξια.
18: Όχι, μαντό.
17: Ωραία, και εγώ θα πω μια τότε Φουρέιρα. Μήπως επηρεάστηκε από τη συναυλία την χθεσινή της Φουρέιρα.
18: Σωστό.
17: Να το πάω κι εγώ έτσι.
18: Για πάμε. Έλα ρε φίλε.
17: Τι μας έβαλε.
18: Μην με πεις είναι μαντό άλλο τραγούδι. Αγγελίτης και φυλάκα, όχι.
17: Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
18: Ένα πάρτι. Αργυρός.
17: Αργυρός. Στην άμμο
18: μέρα. Αγόρι μου. Αγόρι μου, λες και τέτοια.
17: Καλό Σαββατοκύριακο.
18: Γεια. Yeah.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια σας, καλημέρα όλη μέρα. Τι κάνει το παρεάκι μου, ελάτε κοπιάστε να βάλω καφεδάκι κρύο, ζεστό, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι μια υπέροχη μέρα γιατί είναι Παρασκευή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και σας καλωσορίζω φυσικά στο τρανζίστορ 100,3 εδώ με την καλύτερη διάθεση. Για τα επόμενα 180 λεπτά, κοινώς για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, θα είμαστε μαζί εδώ φυσικά με όλες τις επιτυχίες να παίζουν ασταμάτητα. Μένεις όπως είσαι και σε λίγο καταφθάνεις την παρέα μας και Πέτρος Ιακωβίδης και Αντώνης Ρέμος. Τώρα όμως φύγαμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς αμέσως τώρα. Καλωσορίσατε.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπημένος τρομερός πάντα, με τα καπνογόνα του στον τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το υπέροχο πραγματικά πρωινό Παρασκευής. Τώρα θα μου πεις τι το κάνει υπέροχο. Το ότι είναι Παρασκευή, δεν καταλαβαίνω ας πούμε γιατί το συζητάμε. 10 του Ιούλη φτάσαμε, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 11 ακριβώς. Και φυσικά είμαστε εδώ παρέα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι και τις 2 και φύγαμε κατευθείαν για Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Και η διαδά μου μαζί λοιπόν στο γιατρό, στο τρανζίστορ 100,3 και σε πάω κατευθείαν στον καιρό εγώ τώρα για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε, όχι μόνο σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα κρατιόμαστε σχετικά καλά. Ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Η υγρασία κρατιέται χαμηλά μέχρι το 33%, οπότε το λες ότι θα ανασάνουμε κιόλας. Σαββατάκι αύριο ακριβώς τα ίδια δεδομένα, μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή, όπου και οι περισσότεροι θα πάμε, πιστεύω, για ένα μπανάκι έτσι να δροσιστούμε, θα το χρειαστούμε περισσότερο, γιατί η θερμοκρασία

θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια, μην το φοβάστε, δεν θα έχουμε βροχές. Ξέρετε, από αυτές που λίγο ζεσταίνουν ακόμα περισσότερο την πόλη, δεν θα έχουμε τίποτα. Ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Ένα κανονικότατο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μπράβο!

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

φωτιά στη νύχτα μας, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μπουρλότο τη μέρα, θα σας πω εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχομαι σήμερα συνάμενη, κουνάμενη στη δουλειά μου εδώ πέρα. Όλα μια χαρά. Μέχρι που ανεβαίνω πάνω και με πιάνουν οι συνάδελφοι και οι φίλοι και ξεκινάει το καλύτερο σουσού του χρόνου όλου. Και μου λένε στις 6.30 ώρα ακριβώς, Νταν, χτυπάει το τηλέφωνο ότι έχουμε, λέει, βόμβα στον όμιλο. Ουάου, λέω, εντάξει, βάζω καφεδάκι και κάθομαι σταυροπόδι να μου τα πούνε όλα. Αλλά ξέρετε, να σας πω κάτι. Εν τέλει φυσικά και ήταν φάρσα, δεν το συζητάμε. Βέβαια, ήρθανε τώρα, ξέρετε, όλοι οι ένστολοι, αστυνομίες, πυροσβεστικές. Το ζήσαμε λίγο, ρε παιδί μου, σαν έτσι δέκατη εντολή. Κάπως μου θύμισε έτσι ένα επεισόδιο που θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, αισθάνθηκα σαν μαθητούδι εκείνες τις ημέρες που λέγαμε δεν θα πάω σήμερα σχολείο, τι μπορεί να γίνει. Γύρναγες την επόμενη και σου έλεγαν δεν μπορείς να φανταστείς τι συνέβη. Κοινώς έχασα το καλύτερο. Δεν πειράζει, μου τα μετέφεραν όλα σωστότατα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και όλες τις μονάδες που έτσι κατέφτασαν και βρήκαν ότι τελικά δεν έχουμε τίποτα. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, σκέφτομαι σε ποια άλλη δουλειά τώρα θα αισθανόσουν αυτό το σουσού, το ωραίο που σου ζωντάνεψε ολόκληρη ημέρα. Πουθενά, μόνο εδώ γίνονται αυτά. Βόμβα, σου λέει κατά τα άλλα. Και όλα αυτά με ένα τηλέφωνο. Όπως πολύ σωστά τα λέει και η Ελένη Φουρέιρα. Ελ τηλεφώνε αμέσως τώρα.

0: Μαζονάκη εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ 100,3. Πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Και τώρα σε πάω σε μια συναυλία την οποία από ό,τι φαίνεται αναμένει όλη η πόλη. Έχει γίνει ήδη χαμός σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Φυσικά αναφέρομαι στα ημισκούμπρια, τα οποία θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουν τα 30 τους χρόνια. Λοιπόν, ήταν αρχικά η συναυλία να γίνει στο Θέατρο Γης. Έγινε όμως, παιδιά, ένα sold out μέσα σε πολύ λίγες ώρες με τα εισιτήρια. Έχει προκληθεί ένας χαμός και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στο Θέατρο Γης δεν χωράει πλέον ο κόσμος, οπότε μεταφέρεται η συναυλία και επίσημα, και η επικρατέστερη τοποθεσία είναι η προβλήτα Β2 στο λιμάνι. Αν αλλάξει κάτι, εννοείται εδώ θα είμαστε πάλι να σας ενημερώσουμε. Με τα κανονικά σας εισιτήρια, ακόμη και αν γράφει Θέατρο Γης, θα περάσετε κανονικά στην προβλήτα Β2. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ φυσικά με όλες τις επιτυχίες. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι της εβδομάδας που είχαμε όλες αυτές τις μέρες, και φυσικά δεν πας πουθενά, γιατί έρχομαι σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο, Πάνο Κιάμο και Αναστασία μου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο.

0: ψέματα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
6: Κατάλαβα.
5: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City.
6: Άκου τώρα.
5: Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα. Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες
6: μου. Σα σιγοντάρεις εσύ.
5: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
16: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
15: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
19: Co-occupé,
18: κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι πρωινό Παρασκευούλας. Παρασκευούλας ζάχαρης, Παρασκευούλας μέλι. Φυσικά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. 2 πρώτα λεπτά μετά τις 12 με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου για ακόμη 2 ώρες μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Σαφώς με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός για ακτοβλοϊκά. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Έχουμε όμως τις επιτυχίες μας. Γι' αυτό σε λίγο καταφθάνει Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως πάμε έτσι λίγο να λογαριαστούμε με Κατερίνα Λιόλιου για να ξεκινήσει σωστά η δεύτερη μας ώρα.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: χώρισες.
1: Πόσο πιο ερωτικός δεν γίνεται. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, σήμερα τα πρωινά μας τα Καρντάσια κληρώνωσαν ακόμα έναν τυχερό που θα ταξιδέψει Αιγαίο με επιστροφής και τακτοπλοϊκά είναι δώρο από εμάς και τα φυλάκια μας, έτσι. Δεν ξεχνιέστε όμως, γιατί η συμμετοχή

τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν στον τρανζίστορ 100,3, 24 ολόκληρα λεπτά μετά τις 12, 29 οι βαθμοί στη Θεσσαλονίκη μας. Και τώρα εγώ σε πάω σε άλλα νέα, τρομερά και μαγικά, στον Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά, ο οποίος γράφει ιστορία γιατί το νέο του άλμπουμ Καμπάνες έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums. Τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Για να μπει κάποιος στο Billboard, τι να σας πω τώρα, είναι τεράστια καταξίωση μουσικά. Ο ίδιος φυσικά και δήλωσε πως δεν είναι, λέει, μόνο δικό μου κατόρθωμα, είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Και πόσο δίκιο έχει και πόσα συγχαρητήρια του αξίζουν. 12η θέση, παρακαλώ, στο Billboard. Και φέτος όλα τα νησιά, όλο το καλοκαίρι θα χορεύουν τις Καμπάνες. Φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό, αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

περιοχή Καντάδα. Τρομερή από τον φυσικά τρομερό Απόν στον τρανζίστορ 100,3. Και εγώ τώρα θέλω να σου μιλήσω για κάτι άλλο. Για το σπίτι μας, το οποίο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν εγώ και εσύ και όλοι μας μαζί εμπιστευόμαστε την φροντίδα των ανθρώπων τη Zenith, η οποία ενισχύει και το δίκτυό της εδώ στη Θεσσαλονίκη μας με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care. Και δεν κάνουμε κάτι άλλο εμείς όλο το καλοκαίρι. Φυσικά ανοίγουμε air condition. Με το συγκεκριμένο λοιπόν πρόγραμμα εξασφαλίζεις την ετήσια συντήρησή του, η οποία φυσικά πάντα συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα σαφώς βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι. Αν αναζητάς λοιπόν ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, περιλαμβάνει και ετήσια συντήρηση επισκευών βλαβών και προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Επομένως, απολαμβάνουμε δροσιά χωρίς να το σκεφτόμαστε. Έχουμε άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και επειδή τώρα μιλάμε για air condition και καλοκαίρι, πάμε να το ζήσουμε και λίγο με Έλλη Κοκκίνου. Αυτό

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κράβα λίγο, κάνε πιο κι.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Δευτέρα μας λέει ο Αντώνης Ρέμος. Παρασκευή απαντάω εγώ. Αντιγόνης Πανού εδώ φυσικά στην παρέα σου. Και τώρα σε πάω στα παράξενα της ημέρας. Γιατί αν είσαι σε μια φάση ζωής που λες, θέλω ρε παιδί μου να εξαφανιστώ, να μην βλέπω άνθρωπο, σου έχω το κατάλληλο project. Γιατί η NASA ψάχνει 4 εθελοντές οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν για ένα χρόνο σε συνθήκες σαν να βρίσκονται στη Σελήνη και στον Άρη. Αυτό το project θα ξεκινήσει το 2027, τον Αύγουστο, σε ένα χρόνο σχεδόν από τώρα, και θα διαβιώσουν ουσιαστικά μέσα σε περιορισμένους βιότοπους και θα αρχίσουν να εκτελούν πραγματικές δραστηριότητες όπως αυτές που κάνουν οι αστροναύτες. Δηλαδή, θα καλλιεργήσουν φυτά, θα πρέπει να τα φροντίζουν μόνοι τους, ενώ θα αναπαραστήσουν και τους διαστημικούς περιπάτους. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση, οπότε δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι, θες για λίγο να εξαφανιστείς από προσώπου γης, σχεδόν θα συμπληρώσω εγώ. Τότε είναι το κατάλληλο project. Φυσικά είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι στο κατάλληλο μέρος για όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3 και εδώ θέλω να παραμείνεις. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχεται Γιάννης Πλούταρχος. Η Διαδά μου, Νίκος Απέργης, όλοι είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9.
5: Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
4: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
5: Έλα, και... έχω κάνει. Yes,
4: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
5: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικά χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
13: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

φτάσαμε μεσημεράκι Παρασκευούλα. Τι άλλο θέλετε, μετράμε πλέον αντίστροφα και επίσημα για το Σάββατο Κύριακο. Εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου για 60 ακόμη λεπτά. Τα λέμε μαζί και φυσικά ακούμε μαζί όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται και Νίκος Μακρόπουλος. Δέσποινα Βανδύ με το αστέρι μου τώρα όμως. Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, μην πας πουθενά. Και αν συντονίστηκες τώρα, φυσικά καλωσόρισες στο παρεάκι μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: έχει.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις που στο τρανζίστορα 100,3 και το αφιερώνουμε εξαιρετικά στο Γιώργο, ο οποίος είναι νέα προστίκη εκεί στη δουλειά και στην ομάδα του αγαπημένου του Θοδωρή μαζί με τον Γιάννη. Έστειλε μήνυμα λοιπόν ο συνάδελφος ο Θοδωρής, γιατί θέλει έτσι να τον καλωσορίσει με τον κατάλληλο τρόπο. Δική σου αφιέρωση λοιπόν, Γιώργο, καλωσόρισε στην καλύτερη ομάδα και καλή αρχή σε όλα. Τα φιλιά μου σε όλη την ομάδα και φύγαμε κατευθείαν για Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

Ήταν η πάντα μαγική Έλενα Παπαρίζου με την ολοκένουργια επιτυχία της Αλήθεια τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 και της ευχόμαστε φυσικά καλό τάξιδο. Και τώρα σε πάω σε μια είδηση στην οποία μόλις την ακούσεις θα αναρωτιέσαι κι εσύ αλήθεια τώρα. Και όμως παιδιά είναι αληθινό. Έχουμε ακούσει σίγουρα για ξενοδοχεία all inclusive, για ξενοδοχεία adults only, για ξενοδοχείο όμως του οποίου το προσωπικό θα είναι μόνο ρομπότ δεν έχουμε ξανακούσει. Και αυτό γιατί το πρώτο ξενοδοχείο το οποίο προσωπικό θα έχει μόνο ρομπότ θα ολοκληρωθεί τώρα τέλη του 2026 και φυσικά θα βρίσκεται στην Κίνα. Θα ξεκινήσουν έτσι από περιορισμένο ρυθμό δωματίων, 44 για την ακρίβεια, και φυσικά ρομποτικές υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Από αυτόν που θα σε καλωσορίσει το ξενοδοχείο μέχρι αυτόν που θα σου φέρει το φαγητό στο δωμάτιο σε περίπτωση που θέλεις να γευματίσεις εκεί, ακόμη και αυτός που θα σου φέρνει τις βαλίτσες στο δωμάτιο. Και τώρα εγώ σκέφτομαι με βάση αυτή την είδηση. Συνήθως τον άνθρωπο που μας βοηθούσε με τα πράγματα, δίναμε έτσι ένα τύπ, ρε παιδί μου, για το καλό, για να είμαστε ευγενικοί, για να είμαστε σωστοί για την κούραση που τραβάει. Τώρα, αν ο ρομπότ μου φέρνει τα πράγματα στο δωμάτιο, έτσι, εγώ θα πρέπει να συνεχίζω να δίνω tips ή μπορώ και να το αφήσω. Δεν ξέρω, δηλαδή με βάζει σε βαθιές σκέψεις. Όλα αυτά βέβαια στην Κίνα, έτσι, την χώρα, τι να πούμε τώρα, τον πολιτισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε φτάσει πλέον αλλού. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, το βιογραφικό.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Είναι ο σταθμός μου.

Τα ελληνικά και αγαπημένα τα ακούμε πάντα μαζί στον Τρανζίστορ 100,3 και τώρα πάμε να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους αναδεικνύει φυσικά τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους και είναι πραγματικά νέα τα οποία πρέπει να ταξιδέψουν. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένο στο Τρανζίστορ 100,3 και τώρα φύγαμε κατευθείαν για Νατάσα Θοδωρίδου. Υπάρχω για σένα. Υπάρχει για

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, Γεωργία και Γεωργιάτου στην παρέα σας. Και Παρασκευή Ζάχαρη, 10 Ιουλίου, 2 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Και έχουμε 3 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένο στον αέρα της πόλης. Πάρτε γρήγορα καφεδάκι, θα σας χρειαστεί, γιατί έκανα, παιδιά, ολόκληρο ταξίδι για να φτάσω. Πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Φαντάζομαι ότι όλοι εσείς κάπου πηγαίνετε, έχετε τις αρδιούλες σας και καλά κάνετε. Οπότε για συντονιστείτε, πάρτε καφεδάκι δροσερό και λέτε να απολαύσουμε μέχρι και τις 5 μόνο επιτυχίες. Με Αναβίση και Αιγαίο ξεκινάω, αφιερωμένο σε εσάς.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είναι μου έρωτα. Θοδωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε και σε μία έτσι κακόγουστη φάρσα, θα πω εγώ. Διότι κάποιοι έτσι πολύ πλακατζίδες πήραν γύρω στις 7.30 και μίλησαν σήμερα με κάποια άτομα του ομίλου, λέγοντας ότι υπάρχει βόμβα στον όμιλο. Εκρηκτικός μηχανισμός, φυσικά έσπευσε η πυροσβεστική. Και όλα καλά, όλο αυτό ήταν ένα κακόγουστο αστείο. Και ξεκαθάρισε το τοπίο, παιδιά, να μην κάνουμε τέτοιες φάρσες. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, μπορεί και να το πιστέψει. Εμείς όμως είμαστε κομπλέ και γελάμε και λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος, υγεία πάνω από όλα, παιδιά, και με λίγα λόγια, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και αυτό το τραγούδι μπορώ να τα ακούω για ώρες. Πέρα το ότι είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό, θυμίζει και τη χώρα μας την υπέροχη. Λευκό και γαλάζιο. Άσπρο θα έλεγα, εντάξει, οκ. Το κορίτσι δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, αυτό θέλω να ξέρετε. Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδύ και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα, τι σου έχω κάνει και αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Το βαραίνω λίγο έτσι.

δρόμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχω έρωτα μαζί σου, μεγάλο. Ο Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχει ηρεμήσει λίγο η κίνηση, παιδιά. Τι γίνεται, τι κακό είναι αυτό. Το πιο καυτό καλοκαίρι που διανύουμε, λέει, είναι αυτό ο Τέο. Καλησπέρα στη Γεωργία της καρδιάς μας. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, αλλά και στο Στελάκι μου που είναι εδώ συντονισμένη. Παιδιά, θα το ζήσουμε και αυτό. 32 βαθμούς Κελσίου και έχουμε συνέχεια. Πάω σε ένα σύντομο break δροσερό και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
3: τις 9 το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλή μονό σα.
2: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
3: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
2: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
3: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου?
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής?
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι πες?
18: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
19: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
0: Εσύ, κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
0: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μωρέ, η Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας, 3 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Φυσικά σας θέλω στην παρέα μου, γι' αυτό για συντονιστείτε. Πάρτε ωραίο καφεδάκι δροσερό, πάω να πάρω το δεύτερο, διότι μένα δεν έγινε δουλειά. Είμαι και ξενύχτησα, παιδιά, να μην τα λέμε. Χθες τραγουδούσαμε κιόλας, είμαι και καλλιτέχνης, οπότε καταλαβαίνετε. Κολώνες όμως μέχρι και τις 5, μην ξεχνιόμαστε. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα. Φωτιά στη νύχτα παίζει δυνατά και εσείς απολαμβάνετε μαζί μου.

0: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

Γιατί αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω σίγουρα εγώ. Ο Γιώργος Σαββάνης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Τώρα Νίκος Απέργης έρχεται. Αυτά τα χίλια.

Σαγρανίτε Πολεμόνη και Μαρσόε, άκρος δροσιστική εδώ στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε πού βρίσκεστε, αν είστε στο δρόμο προς τα που ταξιδεύετε, γιατί που σου φωτιά έρχεται και θέλω να γνωρίζω. Φυσικά όμως κατεβάζουμε και το τρανζίστορ 5 εντελώς δωρεάν από Play Store και App Store και μας ακούτε ακόμη και αν είστε διακοπές κάπου μακριά. Why not? Δεν χάνουμε επαφή. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα και εισιτήριο 1. Το παίρνεις και φεύγεις.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ξέρεις, Λούς, πάνω σκιάμος εδώ στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Η ώρα είναι 4:20, πολύ γρήγορα περνάει όμως σήμερα και δεν το έχω καταλάβει και δεν έχω πρόβλημα να πιω και δεύτερο καφέ, καταλαβαίνετε τώρα, χάνω τα λόγια μου. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να πάρετε εκτοπλοϊκά διπλά με την επιστροφή από Σίτζετς και το Σουκού. Οπότε με το που ακούτε το ηχητικό έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι η ελπίδα.

0: Αυτό είναι το υποσυνείδητο και κάνει δουλειά. Για την καρμπή στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Αναστασία και στο μεγαλύτερο βήμα που θα κάνει, το μεγαλύτερο διεθνές επαγγελματικό βήμα στην καριέρα της, καθώς ενώνεται καλλιτεχνικά με την Ανίτα. Η Ανίτα είναι μια παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, Λατίνα στην καταγωγή, και έχει συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα, στο εξωτερικό τουλάχιστον. Φτιάχνουν λοιπόν το Λόκα, ένα καινούριο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει. Ανυπομονούμε να τις δούμε, και μάλιστα η Ανίτα είναι φαν της Αναστασίας. Το ήξερες αυτό?
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
3: Κατάλαβα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρ. Όχι να φλερτάρ, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
3: Θα σιγοντάρισες.
2: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω
3: κιόλας.
2: Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Καλοκαίρι στο

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 4 η ώρα ακριβώς και για ακόμα μία ώρα είμαστε στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου βρίσκεστε? Ελπίζω να χαλαρώνετε κάπου έτσι όμορφα και δροσερά και να ακούτε παρέα Τρανζίστορ 100,3, γιατί είμαστε πολλοί και είμαστε εδώ. Λοιπόν, 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber σας, το υπενθυμίζω, και για τον διαγωνισμό που τρέχει με C-Jets, αλλά και γενικά γιατί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Θοδωρής Φέρης έρχεται με τον ύμνο. Είναι το είπες.

Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Σε θέλω παραφορά. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και τώρα έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου. Είναι το φορτηγό και παίζει δυνατά.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σε ερωτευτώ ξανά και ότι ονειρευόμουν στη ζωή μου. Δεσπίνα Βανδύ, και να το αφιερώνετε, ρε παιδιά. Αυτό αφιερωμένο και στο Στελάκι μου, που είναι Βανδική και το ξέρω ότι τώρα τσιρίζει που το ακούει. Αλλά πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή όλοι και όλες να μπορούσαμε να μπορέσουμε να το αφιερώσουμε κάπου. Δεν έχω αφιερώσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι φέτος ήρθε η ώρα. Τι λέτε κι εσείς, στείλτε μου έτσι θετικά vibes. Νίνο και Ζόζεφιν τώρα. Είναι το τι κάνεις και παίζει δυνατά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

Εγώ λάμπω πιο πολύ και πολύ μετριόφρον επίσης. Χρήστος Μενιδιάτης στο τρανζίστορ 100,3. Ωραία επανεκτέλεση. Αν και η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η πρώτη ήταν καλύτερη. Τώρα, Στάτης Ραυτόπουλος, εγώ είχα έρωτα μαζί του στο Fame Store, δεν ξέρω για εσάς. Πολύ ωραίος και ο Μενιδιάτης, μου αρέσει πολύ. Αλλά εντάξει, κάποιες είναι αδυναμίες, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνει άραγε κιόλας το παιδί αυτό. Νομίζω τα παράτησε, κάνει κανένα live εδώ και εκεί. Νομίζω ήταν και από τη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργος Σαμπάνης τώρα, δεν μ' αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αν φύγεις, θα αγαθώ, θα εξαφανιστώ και αυτή είναι στίχη. Βέβαια, τραγούδια είναι, παιδιά. Όπως λέγαμε παλιά, ταινία είναι αυτή, μην την πιστεύετε. Κάπως έτσι είναι και η στίχη των τραγουδιών. Αλλά μπορούμε να τα ακούμε και να ονειρευόμαστε. Αυτά, κάπου εδώ, εγώ σας αφήνω. Παρασκευούλα ζάχαρη, αυτό ήταν και για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο πουσουκού. Να φάτε, να πιείτε, να χαρείτε, να βουτήξετε. Να μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λένια Ουίλιαμ στις 6 ακριβώς. Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Καλές βουτιές σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη με τον Ιβάν Γκρέκο.

0: ψέματα. Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
3: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέ, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλλή μονό σα.
2: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
3: Έλα, και... έχω κάνει.
2: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
3: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
17: Mosaic Store!
16: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
17: Mosaic Store!
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

επιτυχία. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες μου.
2: Σας σιγοντάρεις εσύ.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικά χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Καλοκαίρι

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ στο φινάλε αυτής της εβδομάδας.
1: Τελείωσε και αυτή η εβδομάδα,
0: πάει,
1: παιδιά.
0: Πάει. Κοντεύουμε τα μέσα του,
1: Ιούλη.
0: Γιατί? Γιατί δεν το. Και τα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα λόγια.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό
1: σκέφτομαι αυτό. Με πειράζει, ρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να περνάει ωραίο καιρό.
1: Εντάξει, να περνάει ωραίο καιρό, αλλά γιατί να περνάει το καλοκαίρι τόσο αργά. Γρήγορα.
0: Τόσο αργά δεν περνάει, γρήγορα περνάει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Δεν ξέρω τώρα, γιατί και η ζέστη έχει αρχίσει και αυξάνεται και δεν είναι και ευχάριστο.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δηλαδή είμαι με ένα air condition αγκαλιά.
1: Όλοι.
0: Γιατί είμαι
1: όλοι
0: γενικότερα ένας άνθρωπος που ζεσταίνεται και εύκολα. Ένας Μασούτης όμως είναι εκεί με τα ωραία του air condition, το ωραίο το δροσερό το περιβάλλον και φυσικά με τα πολύ ωραία του παγωτά, Mr. Grant. Μασούτης από το Thomas και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Μπορείς να αγοράζεις πράγματα από εκεί πέρα στην καλύτερη ποιότητα και να παίρνεις και διπλούς πόντους στη μάσκα. Άρα πιο κοντά στους 200 πόντους, πιο κοντά στα 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Γιατί με τη μάσκα για κάθε σοβαρά αμείβεσαι με πόντους. Λοιπόν, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα η καλή. Βγήκε χτες ολοκαίνουργιο Βίτκας. Τα ακούσαμε και τη συνέντευξη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 με τον Ρακ, ο οποίος δεν είναι και μια περσόνα
1: η οποία δίνει.
0: Ναι. Και είμαστε χαρούμενοι που το καταφέραμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Στέλλα καλή και ερχόμαστε.

0: Ελένα Ζευγαρά, θα. Ολοκλήρωνε το τραγούδι από το Φίβο.
1: Καλά τα λέει η Ελένα Ζευγαρά και καλά τα λέει και ο Φίβος και καλά τα λένε γενικότερα και μεταξύ τους. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, σκέφτομαι να ξέρεις.
0: Έλα, συγχαρητήρια.
1: Τώρα θα φύγει και τι.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, είναι πολύ καλό αυτό.
1: Αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνετε το bullying το οποίο αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί bullying, κορίτσι μου, καλό. Γιατί το λες αυτό.
1: Δηλαδή τώρα είμαι και ξανθιά, κατάλαβες. Θα νομίζουν ότι κάνεις ανέκδοτα τέτοια. Κατάλαβες τώρα.
0: Εγώ, ούτε καν. Εγώ ένα λογαριασμό ζητάω εδώ μαζί με την κυρία Λιόγη.
1: Πάρτονα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε τις εκπομπές μας.
0: Online αγορές σου πλέον.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι στο παρελθόν λέγαμε, ρε παιδί μου, θα πάω ένα Λονδίνο ή θα πάω μια Γαλλία, ξέρω εγώ, ή θα πάω ένα... θα μου πεις ότι είχαμε και Πασόκ, βέβαια. Τέλος πάντων, άλλο αυτό.
0: Ωραία χρόνια.
1: Τέλος πάντων, δεν ήθελα να καταλήξω και όμως. Που. Για να δροσιστώ. Τώρα, ούτε βόρεια δεν μπορείς να δροσιστείς πια. Με όλους αυτούς τους καύσονες που τους έχουν βρει εκεί πέρα που είναι και απροετοίμαστοι περισσότεροι, αν κάτσεις και το σκεφτείς.
0: Εννοείται οι άνθρωποι, μα δεν. Πού να το φανταστούν.
1: Ναι.
0: Βλέπω και πολλά βίντεο που άνθρωποι περπατάνε στον δρόμο και οριακά λιώνουν και οι παντόφλες τους. Ή βάζουν πάνω στα σιδερένια αυτά από τα φρεάτε και τηγανίζουν αυγά.
1: Ενώ εμείς εδώ είμαστε συνδυσμένοι.
0: Όπως όμως και εμείς όταν έρθουν τα χιόνια και όλα αυτά, γονατίζουν.
1: Κλείνουν
0: τα πάντα. Ενώ αυτή είναι η καθημερινότητά τους και οι βροχές και όλα αυτά.
1: Απλά σε εμάς δεν έρχονται τα χιόνια, κατάλαβε αυτό είναι το θέμα.
0: Ερχόντουσαν μέχρι πρόσφατα.
1: Πόσο πρόσφατα?
0: Μέχρι πριν 4 χρόνια, 5.
1: Το τελευταίο χιονιά το θυμάμαι το 2000.
0: Στον κορονοϊό ήμασταν.
1: Ήμασταν λίγο μετά το 22.
0: Όχι, κορονοϊό ήμασταν. Ναι, εκεί. 22. Είχαμε ακόμα τα μεθεόρτια, να το πω έτσι. Ναι.

πόλη σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντελικό Κούσινε στην παρέα σου. Η Λένη Ουίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου και συνεχίζουμε λοιπόν και μιλάμε. Εν τω μεταξύ, λέμε και ότι λέω με το που ανοίξω το κινητό μου, έρχεται ο αλγόριθμο και μου σκάει Χριστούγεννο.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή λέγαμε για χιόνια τώρα. Αυτό το πράγμα θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο με τον αλγόριθμο.
0: Μας ακούει. Μας ακούνε.
1: Άκου, το λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω να ξέρεις.
0: Μα δεν είναι το πιστεύεις, η πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν μιλάς, ας πούμε, για μαλλιά.
1: Μαλιά,
0: και μετά
1: μαλιά.
0: Σου βγαίνει 850 πράγματα σε διαφημίσεις για μαλλιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή, εγώ, ας πούμε, έψαχνα κάτι και έλεγα: πω, θέλω να βρω αυτό το ναι. έπιπλο. Και μετά μου βγαίναν μόνο έπιπλα.
1: Ρε εσύ, έχω κάνει αυτό το τεστ όμως με το κινητό μου και του έλεγα συνέχεια Βερίκοκα, Βερίκοκα, Βερίκοκα. Και δεν μου εμφάνισε Βερίκοκα.
0: Μπορεί να μην υπάρχουν διαφημίσεις για Βερίκοκα. Τι να σου εμφανίσει.
1: Γιατί τόσο νόστιμα Βερίκοκα δεν έχουμε.
0: Μπορείς σε λίγο τώρα σου βγάλει μαρμελάδες για Βερίκοκα. Δεν ξέρεις. Σαφάρι, Real, είναι το και ερχόμαστε.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Ένα τέλικο κουζίνα στην παρέα σου. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Πρώτο πυλόν για ένα σουκού. Ξέρεις, τώρα πλέον και τα σουκού. Προσπαθείς να κάνεις κάποιες μικρές αποδράσεις. Γιατί μας έχει χτυπήσει λίγο.
1: Οι οποίες βγαίνουν από τη μύτη, βέβαια, οι αποδράσεις. Γιατί η κίνηση και μόνο που έχει για να κάνεις αυτές τις αποδράσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν το αποφασίσεις, θα πρέπει να ξυπνήσεις αχάραγα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και να γυρίσεις ή πολύ νωρίς την Κυριακή ή να περιμένεις το βράδυ.
1: Ναι, παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Διαφορετικά δεν παλεύετε.
0: Δεν είναι βιώσιμο.
1: Όχι.
0: Όπως και στις συναυλίες, πια εγώ φεύγω πριν τελειώσουν.
1: Και εγώ
0: γιατί αλλιώς στριμώχνεσαι και χάνεις εναντίον από τη ζωή σου.
1: Και εγώ αυτό έκανα και στο. Πώς το λένε. Στα Ημισκούμπρι, ας πούμε, που το τελευταίο τραγούδι που είπαν ήταν η δισκοτέκ, που το περιμένανε όλοι πώς και πώς. Με το που βάζει την νότα. Γιατί ξέρετε το τελευταίο τραγούδι. Με το που βάζει την πρώτη νότα. Τρέχαμε να πάμε στο αυτοκίνητο. Ναι. Μέσα γινόταν αλλαγμός κανονικά. Αλλά εμείς τρέχαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε.
0: Ήταν εκεί να άνθρωπο, οπότε δεν συναντηθήκατε ποτέ βέβαια, γιατί γινόταν ένας χαμός στην πλατεία νερού εκεί.
1: Φαντάζομαι ότι βγήκα κάποια στιγμή, γιατί εμείς ήμασταν στα.
0: Σε ένα χορηγικό.
1: Σε ένα χορηγικό τέλος πάντων. Βγαίνω κάτω για να βρω τα αδέρφια μου.
0: Α.
1: Παναγιώτη, τι πέρασε για να βρω τα αδέρφια μου. Πάει το μυαλό σου. Μάλιστα. Δηλαδή μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο και πήγαινα βάση με τις συντεταγμένες με τα. Λες και έψαχνα στο χάρτη το 1908 που ψάχνει μάνα μου να δει την οδό. Δεν ξέρω.
0: Ακριβώς. Να μ' αγαπάς, δες που να βανδύ.

0: αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα. Πολύ ωραία Παρασκευούλα, παιδιά.
0: Ζεστή,
1: δεν λες τίποτα. Πάντως να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή, σκεφτόμουν τώρα, λέγαμε πούμε, για τις συναυλίες και εδώ στην Αθήνα, αλλά και στα Πέριξ που γίνονται διάφορα έτσι φεστιβάλ. Ωραία φεστιβάλ μέσα στο δάσος, με καλλιτέχνες που πηγαίνουν εκεί πέρα, που στείλουν και τις σκηνές τους κιόλας. Έβλεπα πολύ πρόσφατα ένα, δεν θυμάμαι το ακριβώς που ήταν, για να σου πω και την αλήθεια μου. Για το Τσούλα Φέστιβαλ που εμφανιζόταν τις προάλλες, που το λέγαμε Τσούλα, την σκηνή λέγαμε να παρακολουθούν. Τσουπ! Διαφημίσεις για το Τσούλα Φέστιβαλ. Πού γίνεται το Τσούλα Φέστιβαλ, βέβαια. Το ξέχασα.
0: Είναι στην Αστυπάλαια. Η παραδοσιακή του στολή λέγεται Τσούλα.
1: Μπράβο.
0: Είναι δίπλα μας, γι' αυτό το ξέρω.
1: Η Αστυπάλια είναι δίπλα εγώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Από το λιμάνι της Αιγιάλης φεύγουν καράβια και πάνε στην Αστυπάλια. Νομίζω 3 φορές την εβδομάδα, αν δεν θυμάμαι καλά.
1: Είναι η απόσταση μεγάλη. Όχι.
0: Είναι νομίζω 1,5 ώρα. Με απλό
1: καράβι. Μεγάλο νησί και η Αστυπάλια εντωμεταξύ.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Η μητέρα μου είχε πάει.
1: Καλά, το έβλεπα από το. Παρένθεση τώρα, περνάμε το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά το έβλεπα από το. Από το χάρτη, γιατί λέω πάμε στην Αστυπάλια.
0: Απλά είναι, δεν ξέρω πόσο πυκνοκατοικημένο είναι.
1: Δεν είναι πυκνοκατοικημένο, αλλά.
0: Όπως και ο Μοργός, είναι μεγάλο νησί, αλλά δεν είναι πυκνοκατοικημένο.
1: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό όλοι νομίζουμε και το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μικρά νησιά. Ενώ στην ουσία είναι μεγάλα νησιά.
0: Κοίτα, δεν είναι Κινάξος που είναι τεράστιο. Η Κρήτη που είναι επίσης τεράστια.
1: Η Αστυπάλαια είναι, πες να την πλησιάζει.
0: Όχι. Δεν είναι. Η Αστυπάλαια βέβαια ανήκει στα Δωδεκάνησα, οπότε δεν είναι στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων που ξέρω καλά,
1: ναι.
0: Να σου πω, γιατί ανήκουμε και εμείς εκεί, ενώ η Αμοργός. Αλλά ναι.
1: Ναι, κάτσε, όχι, έχεις δίκιο, δεν είναι σαν την άλλη. Όχι, είναι αξίζει πολύ πιο μεγάλη.
0: Εντάξει, καλά.
1: Αλλά δεν τη λες τώρα και τόσο δούλικια.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
3: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέστε τη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
2: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
3: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
2: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
3: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
17: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αναστασία, σπάστε τα. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου. Πιστεύω αλήθεια ότι θέλεις να φύγεις, να πας κάπου Σαββατοκύριακο. Το αισθάνομαι. Το νιώθω δηλαδή μέσα μου αυτό. Κάπως είσαι λίγο.
0: Είμαι αλλού.
1: Σαν
0: τη Μέλση, είμαι αλλού.
1: Εσύ και η Μέλση, είσαι αλλού. Ένα Μασούτη δεν είναι όμως αλλού, ένα Μασούτη είναι δίπλα σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα Μασούτη όπου μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένα Μασούτη που ναι, μην το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά παιδιά, κατεβάστε και το application του Μασούτη για το διαδραστικό χάρτη για να βλέπετε ποιο Μασούτη είναι δίπλα σας. Γιατί τώρα έχουμε μπει για τα καλά στις διακοπούλες μας. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι τα προϊόντα ιδιωτικής επικέρδασης δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απολύτως από τα υπόλοιπα και είναι ποιοτικά και μάλιστα σας φέρνουν μάλλον και ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα υπέροχο βίτκαστ στο κανάλι του Daily Couscous με τον Ρακ. Πάμε να ακούσουμε και Ρακ Παλώμα. Και έχουμε και ένα Daily Throwback που έρχεται στη συνέχεια. Έτσι.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, κάνετε τα follow, τα like, στηρίζετε και εμά, γιατί είμαστε μια οικογένεια πλέον. Είμαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε. Και. Ηλένη.
1: Κοίτα, θα σε πάω στο 2004. Γυναίκα είναι η καλλιτέχνηδα. Ο συνθέτης, ο στιγουργός είναι, η στιγουργός είναι η Λίλια Δήμητρα Κουπούλου και ο συνθέτης είναι ο Δημήτρης Κοριαλάς.
0: Του πότε είπες είναι αυτό?
1: Του 4.
0: Του 4 και είναι γυναίκα η ερμηνεύτρια. Ναι. Μάλιστα, για συνέχισε.
1: Τώρα, είναι η ανάσα σου.
0: Είναι η ανάσα σου, ανάσα μου. Η Βρυδίκη είναι, ναι. Στο ίδιο το βαγόνι.
1: Πίστευα ότι για κάποιο λόγο δεν θα το βρεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό το τέτοιο. Αλλά το κουκλέ.
0: Κι ας λένε πως σε τούτη τη ζωή.
1: Βέβαια το λένε όλη τη ζωή.
0: Μόνοι ερχόμαστε.

0: Είδες.
1: Μπράβο.
0: Γιατί νόμιζε ότι δεν το ξέρω όμως.
1: Γιατί εγώ το κουπλά, ας πούμε, το είχα. Ξέρεις.
0: Εγώ ξέρεις τι, επειδή όταν ήμουν μικρός έγραφα πολλούς στίχους.
1: Έγραφα στίχους.
0: Και ακόμα γράφω. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες.
1: Γιατί δεν λες ποιοι καλλιτέχνες έχουν στίχους σου.
0: Λοιπόν, πάμε να
1: το χαρτί,
0: στο ίδιο το βαγόνι. Στο ίδιο το βαγόνι, Ευρυδίκη.

0: Αυτή είναι και τη Γαρμπή, αυτό είναι το υποσυνείδητο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Παρασκευή λοιπόν. Είναι λίγο τα νεύρα μας τεντωμένα. Είναι λίγο να πεις ότι έχουμε και την κούραση όλη τη εβδομάδα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε ένα χαμόγελο. Έχετε ένα Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα ξεκουραστούν. Κάποιοι δυστυχώς μπορεί οι συνθήκες να τα έχουν φέρει όμως.
1: Ναι,
0: γιατί να σου πω όμως κάτι. Αν έχει πάρει δύο ρεπό μέσα στη βδομάδα,
1: ναι,
0: είσαι λίγο πιο ξεκούραστο από έναν άνθρωπο που δουλεύει πέντε μέρες συνεχόμενα.
1: Θα σου μιλήσω εγώ που δουλεύω 7.
0: Θα σου μιλήσω εγώ που δουλεύω 24-7.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι σίγουρα χρειάζεται. Και το σώμα. Χρειάζεται δηλαδή δύο μέρες για να αποφορτιστεί, όχι μόνο το μυαλό.
0: Νομίζω ότι το μυαλό χρειάζεται περισσότερο.
1: Καλά,
0: γιατί
1: σίγουρα,
0: αν το μυαλό δεν το αποφορτιστεί, πάθεις ένα burnout. Δηλαδή, τις προάλλες με πήρε η κουμπάρα μου να με ρωτάει τι είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει 15 φορές. Και της λέω, τι εννοείς, μου λέγεται αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω, είναι αυτό, αυτό. Και μου λέει, κλείσε, Παναγιώτη, κλείσε.
1: Ξέρω.
0: Και την παίρνω μετά και της λέω,
1: εσύ.
0: Το δουλεύεις, μου λέει, άστο, μου λέει, για να καταλάβεις την κατάστασή μου.
1: Φανταστείτε τώρα. Τέλος πάντων.

0: δοημείο εκπομπή. Ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη είμαι ακριβώ απέναντι. Δεν έχουμε κάψει μόνο εμεί φλάτζα και εσεί έχετε κάψει φλάτζα από ό,τι βλέπω. Αυτά που μα θέλετε.
0: Φινάλε εβδομάδα, εδώ είμαστε. Λυγικό. Ψάχνουμε τρόπου να δροσιστούμε. Ψάχνουμε τρόπου να κάνουμε μια μικρή απόδραση. Έστω και στο μυαλό μα. Ξέρει, πολλέ φορέ βέβαια οι αποδράσει, επειδή μιλήσαμε πριν και για την κίνηση και για όλα αυτά, είναι λίγο πιο κουραστικέ.
1: Τα
0: ναι, πρέπει λίγο να βρούμε τον τρόπο.
1: Να τι.
0: Να ξεκουραζόμαστε. Να μου πεις να κάθεις σε ένα σπίτι σου μόνος σου και αυτό είναι.
1: Κάποιες φορές όταν είσαι σε έναν μόνιμο πανικό
0: το προτιμώ
1: και
0: εγώ.
1: Εκτός, αν με ρωτάς και εγώ το προτιμώ. Δηλαδή από το να μου πεις πάμε ξέρω εγώ να κάνουμε μπάνιο Παρασκευή Σάββατο και σκέφτομαι να σηκώσουμε πράγματα, να κάνουμε αυτό, να αφήσουμε το σπίτι, να κολλήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά μου φαίνονται ένα βουνό. Ναι, τη δεδομένη στιγμή που θα είσαι μπροστά στο νερό είναι μαγικά. Δεν αλλά όλο το υπόλοιπο. Εντάξει,
0: okay. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που μπορεί ας πούμε ένας από το Κυριακό να μην σπίτι να μην κάνουν τίποτα και είναι σαν να πέρασε το τίποτα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε στην Αμοργό όταν είμαι που κάνω 850 πράγματα, όχι όμως δουλειά, κάνω 850 πράγματα. Δεν κουράζομαι τόσο όσο κουράζομαι.
1: Είναι ρε σπανικό.
0: Και κουράζομαι που ίσως γιατί φεύγει. Τις πρώτες μέρες είμαι έναν άνταλο, να ξέρεις. Δηλαδή,
1: σίγουρα. Γιατί λογικά θα θες να κοιμάσαι και πολλές ώρες, φαντάζομαι.
0: Εκεί είναι διαφορετικός ο ύπνος.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι και στο μυαλό μου.
1: Σίγουρα είναι πιο ποιοτικός.
0: Καλά, εκεί δεν έχω και καλό στρώμα και τη σηκώνομαι σαν τον Τρανσφόρμερ.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτό πρέπει να επενδύσεις, ρε Παναγιώτη, πρέπει να πάρεις ένα καλό στρώμα. Δηλαδή, αν έχεις αυτό και έχεις και το κλίμα της Αμοργού, δεν θες κάτι άλλο. Μετά κοιμάσαι πουλάκι.
0: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
1: Ναι.
0: Τι φώνες, Αλκατράς.
2: Δεν με φοβ...

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλικο που είναι στην παρέα σου. Σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε. Η Παρασκευή γενικότερα είναι μια μέρα που την περιμένουμε πάρα πολύ. Και όταν φτάνει, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Πώς λέει και η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Μάλλον δεν είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Όταν όμως έρχεται. Λένε αυτό, δεν έχει δει αυτό που λένε ότι μετά τα 30.
0: Ο νους με πρόθυμο στο σώμα, ασθενή.
1: Ναι, και μετά τα 30 είμαι πάρα πολύ καλό στο να ακυρώνω ό,τι έχω κανονίσει.
0: Εγώ, ναι. Εγώ επίσης, επειδή πολλοί φίλοι μου, ευτυχώς για αυτούς, έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και διάθεση και γενικότερα άλλα πράγματα. Με παίρνουν και μου λένε να κάνουμε αυτό. Λέω να το δούμε πιο μετά, γιατί δεν μου αρέσει να ακυρώνω. Λέω να το δούμε λίγο πιο μετά, παιδιά, γιατί έχω 1, 2, 3. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είμαι. Σου λέω την πάσα αλήθεια. Ή με παίρνουν και μου λένε μας είπες να δούμε για πιο μετά. Τελικά θα ισχύσει. Πολλές φορές πιέζω τον εαυτό μου να το κάνω. Θα σου πω, για να μην κάθομαι μέσα σε ένα σπίτι, να αλλάζω λίγο παραστάσεις.
1: Ξέρετε, το καταλαβαίνω εν μέρη, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Που ρε παιδί μου, βλέπουν ότι πιέζεσαι, ας πούμε, ή ότι ζορίζεσαι.
0: Ναι,
1: ή ότι...
0: δεν τους νοιάζει.
1: Και δεν τους νοιάζει και δεν σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
2: Θα σιγοντάρισες.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδη. Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
8: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
2: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
4: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ψέματα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
4: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέστε τη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτη με καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
3: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
4: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
3: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρισε εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες μου.
2: Θα σιγοντάρισες.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω
2: κιόλας.
1: Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα Ζεις 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: τις 9 το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ράδιο.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.